Έχει ένα απότομο κόψιμο αυτό στο τέλος. Το ξέραμε, αλλά δεν το προλάβαμε για μία ακόμα φορά. Ωστόσο, ένα από τα πολύ όμορφα κομμάτια που έχει φτιάξει για τον Ερωτόκριτο ο Νίκος Κλειδάκης, ο αφέντης της Μακεδονίας, της Μακεδονιάς, όπως το λένε μάλιστα εδώ χαρακτηριστικά, που το μοιράστηκε ερμηνευτικά με τον Αλκίνο Ιωαννίδη. Για ξεκίνημα της εκπομπής και κάτι, το δημοτικό τραγούδι δεν έχω μετά, Γιώργο Λιάκη, για τη συνέχεια. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που σας το χρωστάμε για από χτες. Μάλιστα, είχα μια κουβέντα με έναν αγαπητό φιλοζωγράφο και μου έγραφε για το ότι κάτι εκεί με τον Κλείδωνα, λέει, κάνουν τα μοιράκια, τα φιλίδωνα, και θυμήθηκα ακριβώς αυτούς τους στίχους του Σεφέρη. Για τον Ιωάννη το τραγούδι δηλαδή.

Δημοτικό τραγούδι λοιπόν με την μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου, στους στίχους του Γιώργου Σεφέρη και με την ερμηνεία του Λάκη Χαλκιά και Χοροδίας. Λοιπόν, συζητώντας με οικεία μου πρόσωπα, έμαθα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν βρίσκει σήμερα διαμέρισμα για τη στέγη, θέλω να πω δύο λόγια, που είναι ένα από τα πιο καυτά ζητήματα που απασχολούν όχι μονάχα τους νέους μας, αλλά γενικότερα τους Έλληνες πια σήμερα. Δεν βρίσκεις σήμερα διαμέρισμα σπίτι που να έχει κάτω από 800-700 ευρώ ενίκιο για να είναι ένα normal, δηλαδή ένα διάρρη που θα μπορείς να κατοικήσεις σαν άνθρωπος. Υπάρχει μια μεγάλη βέβαια συζήτηση γύρω από τα δάνεια και για το πώς αντιμετωπίζεται μετά από απόφαση και του Άριου Πάγου το θέμα της δόσης και για το αν ο τόκος θα έπρεπε να μπαίνει μονάχα στη δόση και όχι επί όλου του κεφαλαίου. Και όλα αυτά συζητήθηκαν με απόφαση του Αρείου Πάγου να αναιρεθούν και άρχισε και η διαδικασία βέβαια με την κυβέρνηση φυσικά να συμμορφώνεται στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά νομίζω ότι πέρα από την επισφάλεια που είχαν οι δανειολήπτες να κινδυνεύουν δηλαδή να δουν τις κατοικίες τους σε πληστηριασμό, αδυνατώντας να πληρώσουν τις υπέρογγες και βέβαια κυρίως παράνομες, έτσι, παράνομα προσδιοριζόμενες δόσεις, νομίζω ένα άλλο πολύ σοβαρότερο ζήτημα που αφορά χιλιάδες νέους συμπολίτες μας, όπως είπα και στην αρχή της κουβέντας αυτής που ξεκίνησα, είναι το θέμα της ενοικίασης. Νέα ζευγάρια δεν μπορούν να προχωρήσουν τη ζωή τους, διότι δεν μπορούν να ξεκινήσουν από το βασικό, να έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Έτσι και γυρέψεις ένα σπίτι με στοιχειώδες παροχές, μόνος θέρμανση, ενεργειακή κλάση, να είναι μια περιοχή που να έχει κοντά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πόσο μάλλον το μετρό τώρα πια, να έχει εντάξει, μια θέση πάρκινγκ, να έχει αποθήκη, να έχει θέρμανση, να έχει, τι να πω, τα βασικά δηλαδή. Εκεί λοιπόν ένας βασικός μισθός δεν φτάνει για το ενίκιο. Μετρήστε τα και θα δείτε. Και εδώ μπαίνουν και κάποια γενικότερα ζητήματα, ύστερα μιλάμε για την υπογεννητικότητα. Πέρα από το ότι έχουμε πάρα πολλά χωρισμένα πια ζευγάρια, έχουμε δηλαδή μονομελείς οικογένειες που ζητάνε στέγη, έχουμε πολλά μόνα άτομα πέρα από τους φοιτητές και έτσι γίνονται αναλογικά πανάκριβα και τα μικρά διαμερίσματα, τα στούντιο και οι γκαρσονιέρες δηλαδή. Μπαίνει και το ερώτημα τι γίνεται με την υπογεννητικότητα, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με κάποια αλλαγή κουλτούρας. Έχει να κάνει κυρίαρχα με το οικονομικό και με το στεγαστικό, δηλαδή δεν έχουν καλές δουλειές, χαμηλόμισθες δουλειές έχουν, επισφαλής ελαστικής, περιοδικής απασχόλησης είναι, περιορισμένου χρόνου είναι και έτσι όλα αυτά δεν τους αφήνουν σχέδια. Δεν μπορούν να κάνουν σχέδια όχι για το μέλλον τους, ούτε για τον άλλο μήνα δεν μπορούν να κάνουν. Και το έχετε παρατηρήσει βέβαια ότι ελάχιστοι νέοι μας πια παντρεύονται και γυρνάνε σε ηλικίες κάτω των 30 ετών, που τέτοια πράγματα που συνέβαιναν στους καιρούς τους δικούς μας ή των γονιών μας. Και έχουμε και το άλλο βέβαια, ότι η παραμονή, διαμονή μεγάλων πια σε ηλικία τέκνων, μιλάμε 40 πλάς, έτσι, οι οποίοι ζουν με τους γονείς. Αυτό ήταν αδιανόητο κάποτε στους δικούς μας καιρούς. Δεν είναι δυνατόν να είναι επιλογή στα 40 σου και περισσότερο, δεν είναι δυνατόν να είναι επιλογή το να μένεις στις πατρικές στέγες. Είναι προφανώς ανάγκη και δημιουργεί και ένα γενικότερο κοινωνικό πρόβλημα. Η στέγη λοιπόν είναι πάρα πολύ βασικό, πέρα βέβαια από τις αυξήσεις των μισθών, ας πούμε ένα 20%. Όσα ήταν και ο πληθωρισμός όλα αυτά τα χρόνια. Αυτά είχα να σας πω περί στέγης. Χαμογελάει ελαφρώς ο Γιώργος απέναντι. Βάλε μας το επόμενο τραγούδι. Βάλε τα έρημα κορμιά να ακούσουμε. Με τη Μελίνα Κανά και την ορχήστρα και τη χοροδία Τέρψης.

ανθρώπων που γίνεται στις 7 με διάρκεια περίπου 90 λεπτά και έχει και τις βραδινές συναυλίες στις 10 στην δυτική σκηνή Blues Wire, Cheaper, Magic the Spell και Zanitsa, στην ανατολική σκηνή Γυρολόγη, Γιάν Ντυριάβ και Πάντσο Βόλτα. Αυτά για την Πέμπτη. Πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο.

Έχω μια θλίψη που έρχεται από την αρχή του κόσμου. Μαζί με τη βάθια πνοή, την παγωμένη λάμψη. Πήγε στο πρώτο κύτταρο σαν μια μικρή ακίδα. Και ό,τι από αυτό γεννήθηκε θέλησε να υποτάξει. Τα μέρημνα μικρά παιδιά, τα ζώα και τα δέντρα. Ποτέ τη δεν τα γλέτησε, δεν είχε τι να κάνει. Μανέβρισκε συνείδηση, έβγαζε τη βουκέντρα. Και έσπρεχνε τη βάθια.

το που ακούσαμε και για τη συνέχεια να σας πω μια κουβέντα και για μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έχει να κάνει με τα 100 χρόνια του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια Αριστοτέλειο, ένα ίδρυμα που άλλαξε μια πόλη και 100 χρόνια δημοτικής γλώσσας, παρακαλώ. Μια εκδήλωση που εμπίπτει μέσα στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης και μαζί και το Φεστιβάλ και ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειος Ελλάδας τιμούν αυτά τα 100 χρόνια και τα 50 χρόνια από την καθιέρωση της Δημοτικής με εκδήλωση 9 και 4 το βράδυ της Κυριακής 28 του Ιουνίου. Συντονισμός γίνεται από την Ελένη Καρασαβίδου και συμμετέχουν με ομιλίες τους ο Γιώργος Παπαναστασίου που είναι καθηγητής ιστορικής γλωσσολογίας, ο Βασίλης Φούκας, καθηγητής ιστορίας της νεοελληνικής εκπαίδευσης, η Μαρία Πλαστήρα Βαλκάνου, καθηγήτρια στο τμήμα φιλολογίας και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής ανθρωπολογίας, 9 και 4 το βράδυ της Κυριακής. Τώρα από εκεί και πέρα τι άλλο έχει. Έχει βέβαια τις κινηματογραφικές λέσχες που βρίσκονται σε εκδηλώσεις σήμερα και θα σας πω αμέσως μετά από το επόμενο τραγούδι για αυτά. Έχει επίσης αυτήν την ώρα και την συνέντευξη τύπου για τη Λυσιστράτη βέβαια, την μεγάλη αυτή παραγωγή του καλοκαιριού του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος, που ανεβαίνει στις 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσος και μετά από μια περιοδία μεγάλη ταξιδεύει και μέχρι το Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, που θα γίνουν εκεί οι παραστάσεις Παρασκευή και Σάββατο 21 και 22 Αυγούστου. Πάμε σε τραγούδι, πάμε να ακούσουμε Κόρτο Μαλτέζε από τον Πάνο Κατσιμίχα.

0: Για τον Κόρδο Μαλτέζε, η επικοινωνία αυτή του τραγουδιού μαζί μας μέσα από την φωνή και τους στίχους του Πάνου Κατσιμίχα. Για τον Κόρδο Μαλτέζε, αυτόν τον φανταστικό ήρωα, τον περιπλανόμενο ναυτικό, τον θρυλικό, που είναι ένας ήρωας κατασκευασμένος βέβαια από τον Ούγκο Πράτ, αλλά μοιάζει τόσο να έχει μπει μέσα στη ζωή μας όλα αυτά τα χρόνια με αυτό το κόμιξ, που ήταν σαν να υπήρξε, έχει και ολόκληρη ιστορία άλλωστε, πώς μεγάλωσε, πώς βρέθηκε, που ταξίδεψε. Έχει από τα πιο ενδιαφέροντα, γοητευτικά και επιδραστικά θα έλεγα, ας πούμε, κόμιξ που έχουν περάσει στα βιβλία γενικώ, στην ιστορία των κόμιξ. Και πάμε για τη συνέχεια να σας πω μια κουβέντα για την κινηματογραφική Λέσχη Σολάρης, που έχει την τελευταία της προβολή στον πολυχώρο τέχνης Καφέ η Λυσσασμένη Γάτα, Επισκόπου Κίτρους Νικολάου 4, πίσω από την ίδρυυση περιοχή στην Τριβάνη Ροτόντα. Η ταινία που προβάλλεται σήμερα στις 8 είναι το Αλάτι αυτής της θάλασσας της Ανμαρή Τζασίρ Παλαιστίνιας. Η υπόθεση αφορά βέβαια μια Παλαιστίνια γυναίκα που ζει με την οικογένειά της στο Μπρούκλιν, μαθαίνει κάποια νέα για το παρελθόν, για το πώς έφυγαν οι παππούδες της το 1948 από τη Γιάφα και αποφασίζει να επιστρέψει εκεί. Μετά εξελίσσεται βέβαια όλη η ιστορία που, όπως γράφει εδώ ο Γιάννης Φραγκούλης στο σημείωμα, μάλλον θυμίζει η ταινία Ιονέσκο, γιατί την ρωτούν οι Ισραηλινοί «Πού πάτε κυρία μου» και αυτή λέει «Δεν πάω, έρχομαι στη χώρα μου, στο σπίτι μου». Τα υπόλοιπα επί σκηνής. Και έχει και μία επίσης που την αναφέρουμε και στην ατζέντα μας, προβολή στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει το αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ «Αρκαδία Χέρε» του Φίλιππου Κουτσαφτή. Δωρεάν η είσοδος σήμερα το βράδυ εκεί. Έχει τιμηθεί αυτό το ντοκιμαντέρ από την Διεθνή Ένωση Κριτικών στο 17ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης, ως τότε η καλύτερη ελληνική παραγωγή. Βλέπω ότι η ώρα είναι μάλλον για να ακούσουμε ένα σήμα. Γιώργο, να ακούσουμε το σήμα και δώσε μας μετά να ακούσουμε Ρίτα Αντωνοπούλου, θα ακούσουμε μετά.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Μικρές συμφωνίες, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε από την ερμηνεία της Ρίτας Αντωνοπούλου, τραγούδι που έγραψε ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης πάνω στους στίχους του Δημήτρη Λέντζου. Και η είδηση βέβαια είναι ότι σήμερα το βράδυ στο Soul SKG Roof Stage, στην ταράτσα του Soul SKG, η Ρίτα Αντωνοπούλου στείλει μια μουσική παράσταση στον φυσικό της χώρο, συνδυάζει μουσική και θέατρο, και μας μιλά για την γυναίκα, η κόρη, η μητέρα, η ερωμένη, το θύμα και ο θήτης, η μάγισσα και η σύζυγος, η γυναίκα που αγαπά, που αντέχει, που διεκδικεί, που αυτοσαρκάζεται. Όλοι οι ρόλοι μας γράφει εδώ στο Δελτίο Τύπου και μαζέτη στη σκηνή ο Παντελής Κυραμαριός. Και συντελεστές επίσης έχουμε στην κιθάρα τον Παντελή που ανέφερα, στο βιολί τον Βαγγέλη Τούντα, ακορντεόν Ντίνος Χατζιορδάνου και πληροφορίες άλλες. Στις 9 περίπου η προσέλευση, στις 10 ξεκινά, είσοδος 18 ευρώ.

Τα κύματα λοιπόν με Ρίτα Αντωνοπούλου, βέβαια αυτή τη φορά στην ερμηνεία. Και πάμε παρακάτω. Τα κύματα παλιού τραγούδι το έχει πει η Χάρης Αλεξίου, το είπε και η Μίλβα επίσης στα Ιταλικά. Αυτή ήταν η νεότερη εκτέλεση, όπως και πολλά ακόμη τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου έχουν υποθεί με την φωνή της Αντωνοπούλου. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στα τελευταία αυτά λεπτά να ρίξουμε μια ματιά και σε νέες κυκλοφορίες του ελληνικού τραγουδιού. Έρχονται πολλά, ειλικρινά σας μιλώ, δεν είναι όλα άξια προσοχής ή τουλάχιστον από εδώ, από το δικό μας ραδιόφωνο άξια μετάδοσης, γιατί είναι και πολλά που είναι έτσι λίγο χιτάκια του καλοκαιριού, ξέρετε πώς είναι αυτά λίγο τα σαχλά αυτά, να πούμε. Μέχρι εκεί μπορώ να σχολιάσω, αλλά όμως αυτό το οποίο ήρθε στα αυτάκια μας από τον Μετρονόμο, ένα digital single της Δόξας Καγιούλη, με τον τίτλο «Τώρα μαθαίνω πως η λύπη», έχει πολύ ενδιαφέρον. Πρόκειται για ένα πολύ ωραίο τραγούδι που βασίζεται στην ποίηση του Παντελή Μπουκάλα και έχει ερμηνεία της ίδιας μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό. Σας αφήνω να το ακούσετε, να το δεχτείτε εσείς και να δημιουργήσετε τα δικά σας συναισθήματα και την άποψη. Εμένα μου άρεσε πάντως πολύ.

Και πάμε για τη συνέχεια. Το τώρα μαθαίνω πως η λύπη ήταν αυτό. Για να θυμίσω ξανά τον τίτλο. Μουσική της Δόξας Καγιούλη, ποιήση του Παντελή Μπουκάλα και ερμηνεία της Δόξας μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό. Ξανά στη Δόξα τραβά λοιπόν και ο Σταύρος Σιόλας με το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο Σιόλας είχε πει κάποτε ένα πάρα πολύ σωστό για τον εαυτό του, έτσι μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Αν είχα μείνει λίγο στο Γεροπλάτανο και στις Άρνες στο νερό όπως θα ήθελαν πολύ, γιατί συνέχεια προτάσεις μετά από εκείνο το ξεκίνημά μου ήταν να κάνω συνέχεια μόνο τέτοια τραγούδια. Αν είχα μείνει εκεί, λέει, θα έπρεπε να είχα πεθάνει, θα έπρεπε να είχα αυτοκτονήσει από τη μελαγχολία και την κατάθλιψη. Σταύρος Σιόλας που έχει κάνει μια καριέρα και προσωπική αλλά και δίνοντας ωραία τραγούδια σε άλλους. Να θυμίσω τα Διόδια, να θυμίσω το Πουερτορίκο, να θυμίσω το Κάθε Φορά, να θυμίσω τι άλλο και άλλα τώρα που διαφεύγουν. Όμως εδώ έρχεται με ένα καινούριο τραγούδι μαζί με την Μαρίζα Ρίζου να μας το πει. Ο Σταύρος Σιόλας που θα είναι την ερχόμενη εβδομάδα και στην Θεσσαλονίκη, γιορτή στον Κήπο, στο Θέατρο Κήπου θα είναι την 5η 2 Ιουλίου και μάλλον θα συνομιλήσουμε αρχή της εβδομάδας μαζί για αυτή τη συναυλία. Μην ακούς τι λέω, τι σου λέω, ο τίτλος του τραγουδιού που θα μας δώσει τώρα ο Γιώργος Λιάκης στον ήχο να ακούσουμε, με Σταύρο Σιόλα και Μαρίζα Ρίζου.

Φτάσαμε στο τέλος και κρατήσαμε ένα κομμάτι που έχει αυτό νομίζω και το και η Τριανταφυλιά. Είναι τα δημοτικά τα οποία έχουν υποστεί τις περισσότερες επιθέσεις τα τελευταία χρόνια. Ένα από αυτά λοιπόν θα ακούσουμε τώρα, το Μαργούδι θα ακούσουμε, από ένα νέο κορίτσι όμως, την Μπίλι Κάρκ, η Βασιλεία, όπως είναι το πραγματικό της όνομα. Ακούστε το και τα λέμε αύριο πάλι.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
2: Va de arriba.

For your consideration, όπως μας είπε σε άπτεστα αγγλικά η Μεξικανή Mon Laferte, μέσα από το Femme Fatale Volume 2, τη συνέχεια του εξαιρετικού περσινού της δίσκου, το κομμάτι με το οποίο ξεκινάμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, έχουμε ακόμα περισσότερα να ακούσουμε. Προς το παρόν χρησιμοποιώ την Mon Laferte σαν προήμιο της εκπομπής, σαν εισαγωγή της εκπομπής, και αυτό γιατί μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ένας άλλος δίσκος από τον οποίο έχουμε ακούσει βέβαια το τελευταίο χρονικό διάστημα αρκετά αποσπάσματα, και αναφέρομαι στο We Dream της Lakeisha Benjamin που κυκλοφόρησε στις αρχές περίπου του μήνα. Η ίδια καλή πολύ πολύ κόσμο, πολλούς καλεσμένους δηλαδή να συμμετέχουν στα κομμάτια τα οποία η ίδια γράφει, με σκοπό να σμπρώξει και να σπάσει όσο γίνεται τα όρια του είδους της μουσικής την οποία υπηρετεί. Δεν θεωρώ ότι τα καταφέρνει 100% κάθε φορά, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα και σε βάση συνθέσεων αλλά και σε βάση ερμηνεών είναι κάτι παραπάνω από εξαιρετικό. Ένας τρομερός δίσκος πραγματικά, το We Dream της Lakeisha Benjamin. Θα την ακούσουμε για αρχή μαζί με τον Bilal στα φωνητικά αλλά και τον Casa Overall, τον Αμερικανό rapper και drummer, μόνο στη φωνή βέβαια αυτός σήμερα, στο Right Now.

ένα από τα τραγούδια, έτσι να το βάλουμε σε εισαγωγικά τη λέξη, τραγούδια του We Dream της Λακίσια Μπέντζαμιν ήταν το Right Now, Bilal και Casa Overall στα φωνητικά. Το ίσως το δικό μου αγαπημένο, ίσως για μένα το κορυφαίο κομμάτι του δίσκου είναι το Mi Gente που θα ακούσουμε μαζί με τον Chief Adjoa στην τρομπέτα. Κάπου εδώ αρχίζουμε και βλέπουμε σιγά σιγά το πώς προσπαθεί να ξεπεράσει έτσι τα μουσικά της όρια Λακίσια Μπέντζαμιν. Την ακούμε στο Mi Gente.

να φτιάξουν μια ιστορία σε δύο πράξεις, μια ιστορία για την διαρκή μάχη του όψιμου καπιταλισμού με την πραγματική ανάγκη για ελευθερία που βιώνουν οι άνθρωποι και ηχητικά να φτιάξουν ένα στα όρια της ηλεκτρονικής μουσικής και του ambient δημιούργημα, πάντως τόσο με μια jazz βάση μέσα από αυτήν την όλο και ανθίζουσα ηλεκτρονική jazz σκηνή της Πολωνίας. Ο τίτλος του δίσκου είναι «Ατμόσφαιρα», κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα ακριβώς. Ακούσαμε τους Πολωνούς Μπλότο μαζί με τον Ιον Ντι από τη Ρουμανία στο Comfort και θα προχωρήσουμε με μία άλλη τώρα συνεργασία. Πάμε στην Αμερική και στους Οκόνσκι. Ξεκίνησαν μία σειρά, είχαν πει ότι θα ξεκινούσαν στην αρχή της χρονιάς μία σειρά από singles που θα βγάζανε το καθένα με διαφορετική συνεργασία. Αυτή τη φορά συνεργάζονται με την Rachel Kitchley στην ΑΡΠΑ. Ας τους ακούσουμε μαζί στο Axis.

Ο Κόνσκι και Ρέιτσελ Κίτσλιφ λοιπόν στην άρπα ήταν το Άξιες από τη μεταξύ τους συνεργασία. Να σας θυμίσω τώρα εγώ στην συνέχεια ότι πλέον μπορούμε να επικοινωνούμε και μέσω Viber πολύ πολύ πιο άνετα και πολύ πιο άμεσα βέβαια. Ανοίγοντας λοιπόν την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου 693-007-8291 693-007-8291. Εμφανίζεται η επιλογή συνομιλία και εκεί πατάτε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και ξεκινάτε να γράφετε το μήνυμά σας προς τον σταθμό και άμα θέλετε τον αποθηκεύετε και σαν επαφή στην συσκευή σας. Όλα αυτά για να επικοινωνείτε με τον 958 και κατ' επέκταση με εμάς μέσω Viber. Gerald Clayton για την συνέχεια και More Always.

Και θέλω τώρα να σας πω, μιας και ξεπεράσαμε το μέσο της εκπομπής, για κάτι το οποίο μπορείτε να κάνετε αύριο στην πόλη. Αύριο που πλέον θα έχει μπει για τα καλά ο Ιούλιος, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που κλείνει την φετινή σειρά Goethe Open Air στον κήπο του Ινστιτούτου Goethe, βέβαια στην Θεσσαλονίκη, στην Βασιλίσσης Όλγας, όπου ο κινηματογράφος και η μουσική συναντούν την θάλασσα μέσα από την ταινία. Η θάλασσα είναι σαν μουσική της Γερμανοκαναδής Κλαούντια Τεσουρίνου, η οποία φτιάχνει μια οπτικοακουστική αφήγηση για την ομορφιά και την ευθραστότητα των ωκεανών, εμπνευσμένη από τα λόγια του Καρλ Γκούσταβ Ιούγκ. Η θάλασσα είναι σαν μουσική, την έχει μέσα της και αγγίζει όλα τα όνειρα της ψυχής. Ωστόσο, για τον ντοκιμαντέρ, η ίδια η Κλαούντια Τεσουρίνου έχει γράψει και πρωτότυπη μουσική, την οποία και θα ερμηνεύσει ίδια μαζί με το κουαρτέτο της Ζωντανά κατά τη διάρκεια της προβολής. Η ίδια θα είναι στο σαξόφωνο και τον Μπανσούριο, ο Κώστας Μαγκίνας στην κιθάρα, ο Λάκης Τζίμκας στο κοντραμπάσο και ο Στέργιος Κόιας στα τύμπανα. Όλα αυτά αύριο το βράδυ από τις 8.30 και μετά στον κήπο του Ινστιτούτου Goethe Θεσσαλονίκης στην Βασιλίσσης Όλγας 66. Έτσι, αυτή η εκδήλωση, η οποία κλείνει την φετινή σειρά εκδηλώσεων Goethe Open Air. Επαναλαμβάνω, η θάλασσα είναι σαν μουσική προβολή ταινίας και ζωντανή μουσική, με συνοδεία δηλαδή ζωντανής μουσικής από την Κλαούντια Τεσουρίνου και το κουαρτέτο, αύριο στο Goethe.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Σαν βιβλιοθήκη ambient μουσικής για ξύλινα πνευστά και synthesizer χαρακτηρίζει ο Greg Fout τον Blobs, τον καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες και τον οποίο εμπνεύστηκε, όπως λέει, από μια ζωγραφιά του τετράχρονου γιου του προς τη μητέρα του, η οποία ζωγραφιά υπάρχει και στο εξώφυλλο του δίσκου. Ακούσαμε ένα απόσπασμα μέσα από το Blobs του πολυπράγμονα καλλιτέχνη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό, δηλαδή το προηγούμενο καλοκαίρι, βρέθηκε ξανά στην Ελλάδα και τη Σάμο και αντί να κάνει διακοπές αποφάσισε να βρεθεί μαζί με τον Σοκράτη Βότσκο και το τρίο του Γιώργου Παπά και να φτιάξουν ένα δίσκο, το Impressions of Samos. Τους ακούμε στο εναρκτήριο Φλασάκι.

Η σύνθεση ανήκει στον Γιώργο Παπά. Ακούσαμε τον Γιώργο Παπά, το Γιώργος Παπάς τρίο μαζί με τον Greg Fout και τον Σοκράτη Βότσκο στο Φλασάκι από το Impressions of Samos. Λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα σας ακούσουμε και το καινούργιο single του Nate Smith, λίγες μέρες, μάλλον 8 μέρες πριν έρθει στην χώρα μας, στην Αθήνα. Βέβαια, ο Nate Smith συνεργάζεται με τον Kiefer, τον Cartoons και τον Kenny Beach. Όλοι παίζουν στο κομμάτι, όλοι ωστόσο είναι ταυτόχρονα και παραγωγή. Τίτλος Pearl.

Nate Smith, λοιπόν, αυτό ήταν το Pearl την επόμενη εβδομάδα στην χώρα μας. Τώρα, αυτή την εβδομάδα και αύριο, υπενθυμίζω, η θάλασσα είναι σαν μουσική προβολή ταινίας με συνοδεία ζωντανής μουσικής και τα δύο από την Κλαουντία Τεσσορίνο. Αύριο στον κήπο του Γκέτε για το κλείσιμο της σειράς συναυλιών, της σειράς εκδηλώσεων Γκέτε Open Air. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με τον Τζον Μπατίστ και ένα ακόμα απόσπασμα από τον Black Mozart που θα βγάλει στα μέσα του Αυγούστου, Gospel Andante. Αυτή τη φορά είναι το Andante, το κομμάτι το οποίο πειράζει, με το οποίο καταπιάνεται του Mozart ο Τζον Μπατίστ. Σας αφήνω κάπως έτσι εγώ για σήμερα, να ενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στο 9.58 της R3. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Χρήστος Σιδερίδης σήμερα μαζί μας τον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

Με μια ορχήστρα χάλκινων πνευστών από την Έδεσα ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή, επιστρέφοντας μετά από κάποιες μέρες άδειας πίσω στο ραδιόφωνο. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε. Μας ακούτε από τα ραδιόφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. 2313-338-456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Η ορχήστρα Νήσι Γιαννάκη, λοιπόν, που μόλις ακούσαμε, έπαιξε έναν ράικο. Ο ράικος είναι ένας παραδοσιακός σκοπός της Μακεδονίας και ένας παραδοσιακός χορός. Ο ράικος ακούγεται πλέον πολύ συχνά και σε παραδοσιακά γλέντια και σε πανηγύρια και κυρίως παίζεται από διάφορους μουσικούς και μπάντες που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική και όχι μόνο. Και σήμερα αυτό που θα κάνουμε είναι να ακούσουμε 12 διαφορετικές εκδοχές, 12 διαφορετικές διασκευές και εκτελέσεις στον σκοπό αυτό, τον ράικο. Εκδοχές που προέρχονται τόσο από μουσικούς που ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, αλλά και από μουσικούς που προέρχονται από εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη, από διαφορετικούς χώρους, όπως η επόμενη εκδοχή που θα ακούσουμε, η οποία βρίσκεται σε έναν ολοκένουργιο δίσκο του Avi Avital, ο οποίος κυκλοφορεί από την Deutsche Grammophon και ο τίτλος του δίσκου είναι Song of the Birds. Ο Avi Avital είναι διακεκριμένος σολίστας στο μαντολίνο και στον καινούριο αυτό δίσκο συμπράττει με το επταμελές σύνολο Between the Words. Ο Avi Avital, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και από συναυλίες που έχει παίξει με την κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μπλέκει την παραδοσιακή μουσική με την κλασική και ασχολείται με τις λαϊκές μουσικές παραδόσεις και την επιρροή σε κλασικούς συνθέτες που έχουν οι παραδόσεις αυτές, σε κλασικούς συνθέτες του παρελθόντος και του παρόντος. Μέσα στον δίσκο λοιπόν αυτόν τον καινούριο του Avi Avital συμμετέχει και ο Αντώνης Σουσάμογλου, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ όμορφη και ενδιαφέρουσα διασκευή στον Ράικο, την οποία και θα ακούσουμε.

Ήταν ο Ράικος σε μια διασκευή του Αντώνη Σουσάμογλου, η οποία βρίσκεται στο Song of the Birds, στον καινούριο δίσκο του Avia Vital και τον Between the Worlds, που κυκλοφορεί από την Deutsche Grammophon. Επόμενος Ράικος στη σειρά είναι η εκδοχή για Ούτη από τον Θωμά Κωνσταντίνου, η οποία βρίσκεται σε μια σειρά δίσκων που έχει τον τίτλο Μουσικά Όργανα της Ανατολικής Μεσογείου. Στο CD λοιπόν, που είναι αφιερωμένο στο Ούτη και συμμετέχουν μουσικοί από το Λίβανο, την Αίγυπτο, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Συρία, ο Θωμάς Κωνσταντίνου παρουσιάζει με το Ούτη του τη δική του εκδοχή στον Ράικο.

Ήταν η εκδοχή για ούτη από τον Θωμά Κωνσταντίνου στον παραδοσιακό σκοπό Ράικο. Ο Θωμάς Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι από τους καλύτερους ούτιστες της νεότερης γενιάς, συμμετέχει και στην επόμενη εκδοχή του Ράικο που θα ακούσουμε από τους Κρόνος Project. Η Κρόνος Project είναι ο Θωμάς Κωνσταντίνου, όπως είπαμε, στο ούτη. Ο Πέτρος Κλαμπάνης είναι στο κοντραμπάσο, ο Σπύρος Μάνεση στο πιάνο και ο Χρήστος Ραφαηλίδης στο βιμπράφωνο. Στο CD που κυκλοφόρησαν το 2016, η Κρόνος Project, και στο οποίο συναντούν τη Δήμητρα Γαλάνη και διασκευάζουν 10 κομμάτια που έχουν γράψει σημαντικοί δημιουργοί, ποιητές, στιχουργοί και συνθέτες. Στο CD αυτό λοιπόν υπάρχει και η οργανική jazz εκδοχή από τους Κρόνος Project στον Ράικο.

Ο Ράικος λοιπόν είναι ένας μακεδονικός παραδοσιακός σκοπός, είναι ένας χορός από την περιοχή της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Ο ρυθμός του είναι πτάσιμος, 7-8 δηλαδή. Το πιο πιθανό είναι η μελωδία να προϋπήρχε του χορού. Ο Ράικος χορεύονταν αρχικά σε περιοχές της Έδεσας και της Αλμοπίας ως Παϊτούσκα. Ύστερα η μελωδία απομονώθηκε από το κινητικό της μοτίβο και προσαρμόστηκε στο γρήγορο μέρος του χορού Τσικφέ. Φέσκο. Και έτσι προέκυψε ο χορός Ράικο, τον οποίο ακούσαμε μόλις από τους Ρομ Ροαγιάλ. Θα ακούσουμε τώρα έναν διασκευασμένο Ράικο από τους Μοζαϊκ, που είναι ένα ντουέτο που αποτελείται από την Δανάη Λουκίδη, η οποία είναι στο βιολί και στα φωνητικά, και ο Γιάννης Καριγιάννης είναι στο πιάνο.

Ο Ράικος λοιπόν είναι ένας παραδοσιακός σκοπός, είναι ένας παραδοσιακός κυκλικός χορός γύρω από τον οποίο έχουν δημιουργηθεί πολλές μουσικές εκδοχές. Εμείς ακούσαμε μόλις την εκδοχή και την διασκευή από τον ντουέτο Mosaic, την Τανάη Λουκίδη δηλαδή, την οποία ακούσαμε στο βιολί και στα φωνητικά, και ο Γιάννης Καριγιάννης ήταν στο πιάνο. Θα ακούσουμε τώρα έναν Ράικο σε μια εκδοχή για σόλο κιθάρα.

Η μπάντα Εντόπικα, που είναι μια μπάντα που ασχολείται με την παραδοσιακή μουσική, κυκλοφόρησαν το 2021 το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο το όνομά τους, μπάντα Εντόπικα δηλαδή. Το άλμπουμ αυτό ανοίγει με έναν ράικο. Εμείς θα ακούσουμε την εκδοχή στο ράικο από τους μπάντα Εντόπικα, όχι από το CD, αλλά από την ηχογράφηση που έκαναν η μπάντα Εντόπικα τον Απρίλιο του 2023 στο στούντιο του 958 για το Jukebox.

0: Ήταν ο Ράικος, έτσι όπως τον ηχογράφησαν η μπάντα εντόπικα στο στούντιο του 958 τον Απρίλιο του 2023. Τότε μάλιστα η μπάντα εντόπικα ήταν με την αρχική τους σύσταση, ήταν όλα τα παλιότερα μέλη που είχαν δημιουργήσει την μπάντα. Θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού τον Ράικο από τα χάλκινα ηχοχρώματα, την μπάντα με χάλκινα πνεύστα από τη Φλόρινα.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ο Ράικος λοιπόν είναι ο χορός που έχει γρήγορο ρυθμό σε 7-8 που έχει τον μοτιβικό παλμό που χωρίζεται σε 3-2-2. Ο Ράικος έχει δύο μελωδίες που διαδέχονται η μία την άλλη. Υπάρχει και το χωριό Ράικος στα Γιάννενα. Εμείς όμως αναφερόμαστε στον παραδοσιακό σκοπό Ράικο από την Μακεδονία. Ακούσαμε μια εκδοχή στο Ράικο από τα Χάλκινα της Γουμένισσας και πιο πριν ακούσαμε τους μπάντα τοπικά. Θα ακούσουμε τώρα τον Ράικο από τους Ντρόμ, την μπάντα που δημιούργησε ο ακορντεονίστας Θάνος Σταυρίδης με μουσικούς της Θεσσαλονίκης. Πριν λίγους μήνες οι Ντρόμ κυκλοφόρησαν το πρώτο τους CD με τίτλο «Φύγαμε» και εκεί βρίσκεται ο Ράικος.

Μπορεί το κομμάτι που ακούμε να μην είναι ένας ράικος όπως ακούμε σε όλη την εκπομπή τον σκοπό ράικος, τόσο η Μοτ Πλαγκάλ, τους οποίους ακούσαμε μόλις, ονομάζουν το κομμάτι αυτό 7-8, σε 7-8 είναι και ο ράικος, και όπως γράφουν η Μοτ Πλαγκάλ για το συγκεκριμένο κομμάτι, είναι βασισμένο σε παραδοσιακούς χορούς της Θράκης και του Βόρειου Αιγαίου. Ωστόσο, επέλεξα να τα ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής, γιατί νομίζω πως όλοι αυτοί οι παραδοσιακοί σκοποί μπλέκονται μεταξύ τους και επηρεάζονται από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και είχε σίγουρα κάποια στοιχεία από τον ράικο και σίγουρα ένα από τα στοιχεία αυτά ήταν ο ρυθμός. Ακούσαμε λοιπόν σε όλη τη σημερινή εκπομπή διαφορετικές εκδοχές και διασκευές στον σκοπό ράικο και θα κλείσουμε με μια εκδοχή από τους Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, την αγαπημένη μας μπάντα από την Ισπανία, οι οποίοι παίζουν και αυτοί με την σειρά τους στον σκοπό ράικο και με αυτόν θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Κωνσταντίνος Μανουσάκης ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου ήταν στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Καλή συνέχεια.

Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

καινούργια μέρα, καινούργιος ποταμός στις εγγονές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν κι όσα ξεχάστηκαν κι όσα γι' αυτά

ίσω απ' τους λόφους, ίσω απ' τα βλέφαρα, υπάρχει τόπος και για σένα. Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, δίχως τα χείλη τα σφιγμένα.

τις νύχτες της παρέας με γλυκό κρασί. Πάνω στη χώρα ή κάτω κάτω στο λιμάνι βλέπω ξανά όλα τα αστέρια καθαρά. Στον ουρανό χιλιάδες πάνε πυροφάνι, ναι, στον ουρανό.

0: Είμαι σου ακόμα, φίλη στο στόμα, σαν την ωραία κοιμωμένη.
1: Κοιμήσου ακόμα,
0: κοιμήσου ακόμα.

0: σου ακόμα στο μαύρο χρώμα. Αν θέλεις πάρε με μαζί σου.
1: Κοιμήσου ακόμα.
0: Κοιμήσου ακόμα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ένα βαρετό σερφάρισμα στο ίντερνετ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι αποχάβνωση στον καναπέ. Χωρίς εσένα η ζωή θα είναι ζαμπόν δίχως λιπαρά, περιοδικά και λόγια ντεκαφεϊνέ. Γιατί όταν λείπεις εσύ, μια χύμα κατάσταση

ζωή θα είναι. Πρωινό ξύπνημα χωρίς ενδιαφέρον. Πράξεις υποκινούμενες μόνο από συμφέρον. Light αισθήματα και δημόσιες σχέσεις. Ιδύλια του κόλου και υποσχέσεις. Ξενέρωτα ανέκδοτα και γέλια με προσπάθεια. Reunion party, καλυστία, μπαζάρ. Συχνές επισκέψεις στο σούπερ μάρκετ. Σακούλες γεμάτες με αυταπάτες. Βιταμίνες και τζινσέγκ.

κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την εσοδία Ντίνα Νέα Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1790, στους πρώτους εορτασμούς για την πτώση της Βαστίλης, στο Παρίσι ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Φρανσουά Ζωσέφ Γκοσέκ «Τεντέμ». Το 1918 στην Ουψάλα της Σουηδίας γεννιέται ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Κύρια θέματα των ταινιών του είναι η αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και η αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον εαυτό του και τον Θεό. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία του 1984 «Φάνηκε Αλέξανδρος». Το 1954 απεβίωσε ο Χαβίντο Μπεναβέντε, Ισπανός δραματουργός, ένας από τους σημαντικότερους παγκοσμίως στον 20ο αιώνα. Το 2003 φεύγει από τη ζωή πλήρης ημερών ένας τρίλος της κουβανέζικης μουσικής, ο Κουμπάι Σεγκούντο, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Θεωρείται ο πατριάρχης του μουσικού ιδιώματος «σον» που προέρχεται από την Ανατολική Κούβα και ταιριάζει στοιχεία της ισπανικής και αφρικανικής μουσικής. Το 1923 η θρυλική πινακίδα του Hollywood εγκαινιάστηκε επίσημα στους λόφους πάνω από το Hollywood στο Los Angeles. Αρχικά έγραφε Hollywood Land, αλλά τα τέσσερα τελευταία γράμματα αφαιρέθηκαν μετά την ανακαίνιση το 1949. Το 1939 ο Frank Sinatra κάνει τον ντεμπούτο του σε ηχογράφηση με την ορχήστρα Harry James. Το 1986 η Madonna γίνεται η βασίλισσα των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το single Papa Don't Preach και τη δεύτερη με το album True Blue. Το 1999 προκαλείται φρενίτιδα από μια ταινία που στήχησε λιγότερο από 100.000 δολάρια και έκοψε το πρώτο Σαββατοκύριακο 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Μιλάμε για το πρωτοποριακό The Blair Witch Project. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Λοιπόν, είμαστε εδώ και ξεκινάμε. Όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Γιώργο Λιάκη. Σήμερα μαζί μας τον ήχο. Σε περίπτωση που ήσασταν έτοιμοι να ραφτείτε με ένα καλοκαιρινό ensemble για να πάτε στα γένεια του μετρό στις 28 του μήνα, να σας πω ότι καλύτερα να περάσετε από το ράφτι τη Μοδίστρα. Αφήστε το για λίγο αργότερα, θα μου πείτε πότε. Να σας πω την αλήθεια, δεν είμαι απολύτως σε θέση να το ξέρω. Δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ στενά το ρεπορτάζ αυτό. Υπάρχουν συνάδελφοι όμως που το κάνουν. Σας μεταφέρω την επίσημη δήλωση του κυρίου Δήμα. Ελπίζουμε σε πολύ λιγότερες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ. Σε λιγότερες εβδομάδες πριν από τη ΔΕΘ είναι και η επόμενη εβδομάδα και η μεθεπόμενη. Αλλά φαντάζομαι πως αν υπήρχε κάποια ημερομηνία στάνταρ, αυτό δεν θα το κρατούσαν μυστικό. Συνεπώς, αν θέλετε να ραφτείτε, μπορείτε ίσως να επενδύσετε σε ένα φθινοπορεινό σύνολο. Όλοι ελπίζουμε να μην μας πιάσει βαρύ χειμωνιά. Είμαστε εδώ, θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 9.30. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Λιάκης μαζί μας τον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θα είμαστε, όπως σας είπα, μαζί μέχρι τις 9.30. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. 69, 300, 78, 291. Σε περίπτωση που σας έρθει η διάθεση να γράψετε κάποιο μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, σαν σήμερα, 14 Ιουλίου 1789, η πτώση της Βαστήλης, ένα από τα σημαντικότερα επεισόδια στην πορεία της επικράτησης έτσι, της Γαλλικής Επανάστασης, εθνική γιορτή νομίζω για την Γαλλία, μια Γαλλία η οποία το φετινό καλοκαίρι φλέγεται. Εντάξει, είναι εκείνα τα γεγονότα τα οποία τα προλαβαίνουμε, δεν τα προλαβαίνουμε στο σχολείο, είναι από αυτά τα οποία τα μαθαίνουμε λίγο αργότερα, κάπως καλύτερα και ενδεχομένως εστιάζοντας σε λίγο διαφορετικά ζητήματα. Θέλω να σας πω έτσι ένα παραϊστορικό από αυτήν την υπόθεση, διότι κάποια στιγμή η πτώση της Βαστήλης αρχίζει να μαθεύεται σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Προφανώς αυτό δεν γίνεται με έναν αυτόματο τρόπο. Λέγαμε πριν από λίγες ημέρες για το πώς είχε συγκλονίσει τον Βολτέρο ο σεισμός στη Λισαβόνα, ένας σεισμός ο οποίος την ισοπαίδωσε και μάλιστα έγραψε και ένα βιβλίο μέσα στο οποίο μπορεί κανείς να ανοιχνεύσει κάποια πρώτα ζητήματα, ας πούμε τα σπάργανα μιας κατά κάποιο τρόπο συνείδησης ευρωπαϊκής και ίσως να μην είναι βεβαίως και η πρώτη φορά. Κάποια στιγμή λοιπόν τα νέα για τη Βαστήλη φτάνουν στην πόλη στην οποία γεννήθηκε ο Ιμάνουελ Καντ και στην οποία έζησε ολόκληρη τη ζωή του ο Ιμάνουελ Καντ, ο οποίος ήταν ένα σύμβολο αυτοπιθαρχίας. Πραγματικά οι συμπολίτες του κούρδιζαν τα ρολόγια του με την ώρα με την οποία έβγαινε ο Ιμάνουελ Καντ να κάνει τη βόλτα του κάθε μέρα στις 5. Το έχω δει και στις 4.30 γραμμένο, νομίζω όμως θα ακολουθήσω το 5 όπως το γράφει ο Χομπσμπάουμ στην εποχή των Επαναστάσεων, ο οποίος προκειμένου να πείσει τους συμπολίτες του στην Κανεξβέργη ότι πράγματι μιλάμε για ένα κόσμο ιστορικό γεγονός, δεν έκανε τον περίφημο απογευματινό του περίπατο με τον οποίο κούρδιζε τα ρολόγια της. Μια ολόκληρη πόλη τον ανέβαλε προκειμένου να στείλει το μήνυμα ότι πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο δεν είναι αστείο, είναι ένα γεγονός το οποίο δεν αποκλείεται να αλλάξει τον κόσμο. Στο μεταξύ, Ρίγκο Στάρ και Πολ Μακάρνι, δεν ξέρω αν αυτό το θεωρείτε το ίδιο κοσμοϊστορικό γεγονός, υποθέτω πως όχι, όμως έχει τη σημασία του για τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης και αν θέλετε και ολόκληρου του δυτικού κόσμου, θα τραγουδήσουν μαζί για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Ο Πολ Μακάρνι, μάλλον ο Ρίγκο Στάρ, είναι εκείνος που μίλησε με ενθουσιασμό για αυτή την μουσική επανένωση. Ο Ρίγκο Στάρ είναι 84 ετών σήμερα, έχουν συνεργαστεί σε διάφορες φάσεις στο παρελθόν σε σόλο κυκλοφορίες, όμως με το αλλάζει το τρόπος με τον οποίο συνεργάζεται με το Home του Us, το οποίο βρίσκεται στο νέο άλμπουμ του Paul McCartney και είναι η πρώτη φορά που λειτουργούν πλέον ως ντουέτο.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Πραγματικά χθες νομίζω ότι στο δημόσιο χώρο διατυπώθηκε μία από τις πιο ανατριχιαστικές θέσεις που θα μπορούσε να έχει κάποιος απέναντι σε κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενα, και αυτή η θέση ήρθε από τον δήμαρχο του Άργους Μυκηνών. Στο παρελθόν ο Δήμος ανήκει στον περίφημο δήμαρχο Καμπόσο. Είναι τέλος πάντων γνωστές οι κόντρες που είχε ο Καμπόσος και με διάφορους δημοσιογράφους. Καμπόσος ήταν το όνομά του, έτσι και εξακολουθεί να είναι, και μάλιστα έκανε και αυτός παρέμβαση. Αυτή τη φορά όμως την δημόσια σφαίρα ήρθε να τη δηλητηριάσει με μία άποψη, τι να σας πω, ανατριχιαστική. Ο Γιάννης Μαλτέζος, ο οποίος είναι δήμαρχος Άργους και Μυκηνών, έχει να κάνει με τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή Ζαβραδινού Καραμπαμπά, ο οποίος ύστερα από 2-3 μέρες αφού δέχθηκε τις σφαίρες αστυνομικών στο κεφάλι κατέληξε. Ένα γεγονός συγκλονιστικό. Οι αστυνομικοί έχουν συλληφθεί. Ωστόσο ο δήμαρχος του Άργους θεώρησε, πριν ακόμη γίνουν δίκες, πριν ακόμη πέσει φως στην υπόθεση, πριν ακόμη φτάσει εκείνο το περίφημο μαχαίρι στο περίφημο κόκαλο, να εκφράσει την απόλυτη και ειλικρινή στήριξή τους στους αστυνομικούς και στις οικογένειές τους που δοκιμάζονται σκληρά. Αυτές οι οικογένειες δοκιμάζονται σκληρά, διατυπώνοντας το εξής αποτρόπαιο. Ότι όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοιου τύπου προβλήματα όπως ο 20χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού, και είναι φοβερό από ένα σημείο και έπειτα πώς, για να συνεννοηθούμε, αντί να πούμε το όνομα του Θοδωρή λέμε ο 20χρονος αυτιστικός, όμως σε αυτές τις τρομερές απλοποιήσεις καμιά φορά μας οδηγεί ο τύπος, όμως αυτή την ιστορία δεν είναι καν αυτό το χειρότερο από όλα. Είναι πως όταν ένας άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, τι δουλειά έχει έξω μόνος στους δρόμους. Είναι μια άποψη συνταρακτική. Είναι μια άποψη βαθύτατα σκοτεινή. Είναι μια άποψη η οποία δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πως μπορεί κανείς να πετάει κάτι τέτοιο, γιατί από πίσω υπάρχει και ένας θεσμικός ρόλος, και νομίζω πως δικαίως βρήκε αντιδράσεις. Είναι από τα πιο σκληρά πράγματα, τα πιο σκοτεινά και βαθύτατα σκοτεινά, εννοείται πολιτικά, έτσι, γιατί πρόκειται για μια πολιτική δήλωση που ακούστηκε το τελευταίο διάστημα στη δημόσια σφαίρα, που αν έχουμε ακούσει καν και καν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μερικά πράγματα μοιάζουν με εφιάλτες. Δεν είναι βέβαια και ο εφιάλτης στο δρόμο με τις λεύκες. Διάβασα χθες, έχω απέναντί μου τον Γιώργο Λιάκη. Ο Γιώργος βέβαια είναι βρέφος. Τζένζι. Γιώργο, θυμάσαι τον εφιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες? Τώρα δεν μιλάμε για 3, 4, 5, 6, 10, 15, γιατί είχε και ένα σκασμό σε ταινίες έτσι που το ακολούθησαν. Μιλάμε για το πρώτο του 1984. Μιλάμε για την ταινία του Wes Craven, η οποία, πώς να το πω ρε παιδί μου, ήταν ένα αριστούργημα, διότι ο χρόνος αναδεικνύει τα ζητήματα αυτά. Διότι αυτός ο άνθρωπος, ο Wes Craven, ο οποίος δεν ήταν και πολύ τυχαίος, βέβαια έκανε σινεμά με τα ψέματα, εν πάση περιπτώσει ούτε ποτέ μας μοστραρίστηκε για μεγάλος δημιουργός. Τα είδαμε τα χαΐρια και των μεγάλων δημιουργών, διότι από μεγάλους πάρα πολλά λουστήκαμε και από μικρότερους μερικές φορές διαπιστώνουμε πως έχει στοιχειωθεί η ζωή μας, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στοιχειώθηκε. Διότι ο Wes Craven αυτό που κατάφερε να κάνει είναι να δώσει πρόσωπο στον μπαμπούλα των παιδιών. Αυτό το πιάσε 100%. Ο τρόπος με τον οποίο έφτιαξε τέλος πάντων ένα από τα πιο γνωστά τέρατα στην ιστορία του σινεμά, και μιλάω για τον Φρέντι Κρούγκερ, είχε πάρα πολλά στάδια, τον ήθελε ακόμη πιο αποκρουστικό και του βάλανε χέρι από το στεντό και του λένε Wes, κάπου όπα, θα πρέπει δηλαδή η ταινία λίγο και να βλέπετε. Και επίσης προφανώς είναι μια ταινία νεανικού τρόμου. Δηλαδή τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Και δεν ξέρω αν ξέρετε πως ο Τζόνι Ντεπ κάνει στην ταινία αυτή την πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση, και τον διάλεξε ο Wes Craven όταν κάποια στιγμή συνόδευε τον φίλο του που πήγαινε για οντισιόν. Τον βλέπει όμως ο σκηνοθέτης και λέει αφήστε αυτόν, πάρτε τον άλλον. Πολύ ωραίος φίλος. Πραγματικά να σε συνοδεύει ο φίλος σου σε μια οντισιόν, απορρίπτουν εσένα, αλλά να παίρνουν τον άλλον. Όπως ξέρετε, οι έφηβοι βασανίζονται από εφιάλτες και κάποια στιγμή κατανοούν ότι δεν είναι απλοί εφιάλτες, ότι είναι ένας εφιάλτης που αν τελικά αφαιθεί σε αυτόν και πεθάνει στον ύπνο σου, τότε θα πεθάνει στα αλήθεια. Και μάλιστα με τρόπο φρικτό, διότι είναι και λίγο θρίλερ της Χασαπός Ταβέρνας. Δηλαδή έχει αίμα, έχει ειδικά μια-δυο σκηνές, είναι αξέχαστες. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που το είδα σε θερινό κινηματογράφο της Καλαμαριάς, στο σινεμά Άλεξ, επί της οδού Αργυροπόλεως. Ήταν ένα θρηλυκό σινεμά και με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, και όσο και αν δεν το πιστεύετε, και πολιτική ιστορία, αλλά αυτά θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Όπου γενικώς δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε από την καρέκλα μας. Είχαμε μείνει άναυδοι. Ήταν το θρίλερ της γενιάς μας. Προφανώς φτιάχτηκε γρήγορα. Δηλαδή γρήγορα δεν φτιάχτηκε, δεν ήταν καμιά μεγάλη παραγωγάρα. Έφερε πάρα πολλά λεφτά. Έφτιαξε ένα από τα διασημότερα τέρατα στο σινεμά. Είχε πάρα πολλές συνέχειες. Καθιέρωσε κάποιους στάρ. Κάποιοι άλλοι χάθηκαν βεβαίως για πάντα. Και διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι πρόκειται να επιστρέψει. Ετοιμάζεται το reboot της ταινίας, και όταν λέμε reboot, μιλάμε ότι reboot στην ταινία του 84, διότι αυτή μας ενδιαφέρει, όλες οι υπόλοιπες νομίζω πως είναι έξω από το κάδρο αυτής της συζήτησης. Που σημαίνει ότι ο κόσμος θα δει για άλλη μια φορά το Freddy Krueger. Στους νέους, στους άβγαλτους, στη Gen Z, στην οποία ανήκει ο Λιάκης, ο Freddy Krueger είναι... ο Γιώργος θέλει το... κάτι να πει, αλλά δεν μπορεί να το πει από το χώρο τον οποίο βρίσκεται. Γιώργο, για πες εσάς τους νέους, ο Φρέντι Κρούγκερ σας είναι άγνωστος? Δεν τους είναι άγνωστος, μόνο άγνωστος δεν είναι. Αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τους ξαναφανεί, ενώ έχουν εξοικειωθεί μαζί του σε 9 ταινίες, σε μία τηλεοπτική σειρά και σε βιντεοπαιχνίδια. Νομίζω πάντως ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά από την άλλη είναι και λίγο κάτι το εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Και εννοώ με αυτό τι? Ότι βλέπεις ένα σινεμά που από τη μια οι μεγάλοι σκηνοθέτες προς το λυκόφως μιας πολύ σπουδαίας καριέρας, όπως μας έλεγε χθες και ο Γιώργος, συνομιλούν με το παρελθόν τους και κάνουν ταινίες για εξωγήινους. Θα ήθελα κάτι παραπάνω. Από τον Spielberg δεν έχω δει το
Disclosure Day. Δεν ξέρω αν θα πάω να το δω, μάλλον θα πάω να το δω. Βλέπουμε ότι κινηματογραφιστές που ξεκίνησαν από πλάκα όπως ο Νόλαν αρχίζουν να κάνουν μεγάλες παραγωγές και να έχουν, όπως μας έλεγε επίσης χθες ο Γιώργος ο Παπαδημητρίου, ο κριτικός κινηματογράφου, να έχουν μια συνομιλία με τον χρόνο και να γυρίζει πίσω και να μας δίνει Οδύσσιες, την οποία την κατηγορούν ως την αποθέωση της woke agendas. Βλέπουμε ταυτόχρονα κάποιες άλλες ταινίες thriller να είναι κομμένες και ραμμένες στα γούστα και στα βιώματα μιας Gen Z και μέσα σε όλα αυτά να που ξεκινά και πάλι μια συνομιλία με τον μπαμπούλα των ονείρων, στον οποίο ο Wes Craven έδωσε όνομα, έδωσε γαμψά νύχια, έδωσε ένα εφιαλτικό καπέλο και έδωσε εκείνο το πράγμα με το, στο οποίο όσοι είχαμε εκτεθεί τότε, νέοι, αθώοι και άβγαλτοι, δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε ποτέ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Ηλιάκη στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και οι δύο θύματα του Φρέντι Κρούγκερ, ο οποίος ετοιμάζεται να έρθει κανονικά και πάλι σε ταινία, και λέγαμε για το πώς επηρέασε μια ολόκληρη γενιά το φιλμ του Wes Craven. Είχε γράψει κανονικότατα ιστορία, και καθώς τα συζητούσα αυτά κάποια στιγμή, επειδή έχω μπροστά μου ανοιγμένες πλατφόρμες, Messenger, διάφορα τέτοια, καθώς επικοινωνώ με αυτόν τον τρόπο με αρκετούς από εσάς, πέφτω μπροστά, περνάει δηλαδή από το timeline μου μια ανάρτηση η οποία κάνει μια αναφορά στα ψάθινα καπέλα της Μαργαρίτας Λιμπεράκη. Ένιωσα μια νοσταλγία. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ακόμη κυκλοφορεί. Ο τελευταίος εκδότης είναι ο Καστανιώτης. Είναι κανονικά διαθέσιμο για όποιον θέλει να το διαβάσει. Πρόκειται προφανώς, αναφέρεται σε μια διαφορετική φάση του κόσμου μας. Έτσι και αλλιώς η Λιμπεράκη το γράφει νομίζω στα 1946. Αλλά η υπόθεση τοποθετείται νομίζω πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει παιδιά και νομίζω τελείωνα το δημοτικό. Ήμουνα στην πρώτη δευτέρα τάξη του γυμνασίου όταν το πρωτοδιάβασα. Όμως η αλήθεια είναι ότι πάντοτε θυμόμουν αυτό το κοφτό τραγουδιστό στυλ. Δηλαδή είναι μία γραφή η οποία έχει μία φρεσκάδα και πραγματικά μπορεί να σταθεί ακόμη και σήμερα με πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Τρεις αδερφές, Μαρία, Ινφάντα και Κατερίνα, αναζητούν τον έρωτα, ποθούν τον έρωτα, είναι ερωτευμένες με τον έρωτα. Η κάθε μία έχει προφανώς τα δικά της χαρακτηριστικά. Και η Κατερίνα αφηγείται τρία καλοκαίρια που πέρασε με τις αδερφές της από ένα κείμενο που το οποίο δεν λείπει ούτε το χιούμορ, ούτε η φαντασία, ούτε η απέραντη τρυφερότητα, αλλά κυρίως δεν λείπει ωραίος τρόπος γραφής που δεν είναι φορτωμένος, που δεν είναι στολισμένος, που δεν έχει όλες αυτές ας πούμε τις περιττές διακοσμήσεις. Εξάλλου Λιμπεράκη ανήκει σε μια γενιά πεζογράφων που εν πάση περιπτώσει είχαν βρει έναν βηματισμό και είναι μια γενιά η οποία έχει αφήσει πίσω της πραγματικά πάρα πολύ σημαντικά έργα. Αυτό το οποίο όμως είναι ίσως λιγότερο γνωστό είναι πως τα ψάρινα καπέλα είχαν και μια γαλλική μετάφραση και πως το μυθιστόρημα της Λιμπεράκη, στο μυθιστόρημα της Λιμπεράκη έκανε κριτική ο Αλμπέρ Καμί. Αυτό είναι ίσως λιγότερο γνωστό και μάλιστα του άρεσε πάρα πολύ και είχε γράψει την εξής φράση, ότι ο ήλιος έχει εξαφανιστεί από τα σημερινά βιβλία. Γι' αυτό αντί να μας κάνουν κακό, μας κάνουν κακό αντί να μας βοηθούν. Όμως λέει σε μερικά βιβλία και σε ορισμένους τόπους ο ήλιος διατηρείται και μεταδίδεται από τον έναν μοιημένο στον άλλον, που νομίζω ότι είναι μια φράση με πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Η Μαργαρίτα Λιμπεράκη, όπως ξέρετε, ήταν η μητέρα μιας εκπληκτικής πεζογράφου, η οποία νομίζω στοιχιώνει όχι με το απέραντο έργο της, αλλά εμβληματικό έργο της, και μιλάω προφανώς για τη Μαργαρίτα Καραπάνου. Οι δύο Μαργαρίτες είχαν πάρα πολύ δύσκολη σχέση μεταξύ τους. Εντάξει, έχει γράψει πάρα πολλά και η Μαργαρίτα Καραπάνου στο εμβληματικό «Η Κασάνδρα και ο Λύκος», το οποίο είναι πραγματικά ένα μάστριντ ανάγνωσμα. Ένας κόσμος εξαιρετικά περίπλοκος, δύο Μαργαρίτες σημαντικές, η κάθε μια με το δικό της τρόπο, με την κόρη να ξεπερνάει τη μητέρα κατά την άποψή μου, πηγαίνοντας και γράφοντας πράγματα πάρα πολύ άγρια, τα οποία ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, είχαν αφήσει άναυδους ακόμη και αναγνώστες στην αγγλική γλώσσα, στην οποία τα βιβλία της Μαργαρίτας Καραπάνου μεταφράστηκαν.

Ο Σαμ Νίλ, ο διάσημος ηθοποιός από τη Νέα Ζηλανδία, μια πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, μας άφησε σε ηλικία 78 ετών, συγκινητικά μηνύματα από όλους και ένας πολύ συγκινητικός αποχαιρετισμός από τον Spielberg, με τον οποίο έφτιαξαν μαζί, έτσι, τα Jurassic Park. Ήταν και ο Σαμ Νίλ ένας κάτοικος, αυτό το απέραντο πάρκο των δεινοσαύρων. Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για την ταινία του Wes Craven. Και ξέρετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κόσμος πέρασε από αυτές τις οντισιόν προκειμένου να πάρει τους κεντρικούς ρόλους και για τον ρόλο της Νάνση, έτσι. Και έχει πάρα πολλά τρίβια η ταινία αυτή. Ένα από αυτά, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, είναι το ότι το Freddy Krueger είναι αληθινό όνομα και ήταν ο νταΐς του σχολείου, ο οποίος βασάνιζε τον Wes Craven όταν ήταν παιδί και λέει, έτσι είσαι, τώρα να δεις τι πρόκειται να γίνει, και τον κάνει ένα διάσημο τέρος του σινεμά. Ειλικρινά δεν θα ήθελα να είμαι πραγματικός Freddy Krueger και να δω τον εαυτό μου στην οθόνη με ένα τέτοιο τύπο. Όμως, αγαπητέ Freddy Krueger, πραγματικέ, όταν μπλέξεις με καλλιτέχνη και όταν πας εκφοβήσεις καλλιτέχνες, αυτά πας και παθαίνεις. Κατά τα άλλα τώρα, να σας πω για τον Yuval Noah Harari, που μας έδωσε μερικά από τα σημαντικότερα βιβλία τα τελευταία χρόνια. Ένα πρόσωπο το οποίο, εν πάση περιπτώσει, δεν χαίρει πάρα πολύ μεγάλου κύρου στο ελληνικό Facebook, διότι όλοι πιστεύουμε πως γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα από τον Harari. Είναι δύο, ας το πούμε, οι λόγοι διανοούμενοι στους οποίους στο ελληνικό Facebook έχει κρεμάσει κουδούνια, ας πούμε. Δηλαδή δεν τους συμπαθεί καθόλου. Τέλος πάντων, πάντοτε υπάρχουν οι φαν, αλλά υπάρχουν και οι πάρα πολύ, ο στρατός από τους haters. Ένας είναι ο Harari και ένας είναι ο Ιάπωνας συγγραφέας Χαρούκι Μουρακάμι, ο οποίος έχει μερικούς φανατικούς, αλλά έχει και κάποιους που πραγματικά δεν μπορούν να τον υποφέρουν. Ο Harari είναι ένα πρόσωπο το οποίο τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να επικοινωνεί, γι' αυτό και χρησιμοποιεί όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να φτάσει σε αυτό που λέμε ένα μεγάλο κοινό. Δεν είναι κλεισμένος, εν πάση περιπτώσει, στα αμφιθέατρά του, στα πανεπιστήμια του κλπ. Θέλει να απευθύνεται, γιατί πιστεύει ότι η εποχή μας πραγματικά πρόκειται να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Είναι τρομοκρατημένος, ή να μην χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη που έχει διάφορα περίεργα φορτία, είναι τρομερά προβληματισμένος με το ποια θα μπορεί να είναι η συνέπεια στις κοινωνίες μας από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε μία νέα του συνέντευξη προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει φίλος, μπορεί να γίνει σύντροφος, μπορεί να γίνει τέλεια μηχανή χειραγώγησης. Εγώ έχω να πω ότι αυτό ήδη συμβαίνει. Τώρα, τέλεια μορφή χειραγώγησης, αυτό χρειάζεται περισσότερες διευκρινήσεις. Γι' αυτόν είχα μπροστά μου το Harari, θα έλεγα πες. Δηλαδή, τι ακριβώς. Γιατί ακούγεται πιο τρομακτικό από πολλά άλλα. Αλλά το ότι είναι φίλος, το ότι είναι σύντροφος και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ενδεχομένως ερωτικός, αυτό νομίζω πως ήδη συμβαίνει. Και χθες, μιλώντας με μία φίλη μου, μου είπε ότι μία φίλη της έχει βαφτίσει, ας πούμε, το chatbot με κάποιο όνομα, με το οποίο δημιουργείται μία σχέση. Εδώ πέρα δεν βλέπετε το Κάρτσουκ, Κοντζάμ, Νόμπελ, λογοτεχνίας, πώς απευθύνεται στο chatbot της, όπου έλεγε, έλα τώρα γλυκό μου, έλα τώρα χρυσό μου. Βοήθησε με αυτό να το κάνουμε λίγο πιο ενδιαφέρον, ανοίγοντας, ας πούμε, μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τι φοβίζει τον Harari? Δεν φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη μόνο επειδή μπορεί να γίνει πιο έξυπνη από τους ανθρώπους. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο τον τρομοκρατεί περισσότερο. Τι φοβάται? Επειδή μπορεί να γίνει πιο πιστική από τους ανθρώπους, προειδοποιεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο στα χέρια μας, κάτι το οποίο το πιστεύουν πολλοί, είναι μια τεχνολογία που δρά μόνη της, παίρνει αποφάσεις, εφευρίσκει, προσαρμόζεται και μαθαίνει πώς να μας επηρεάζει. Για τον Harari, η βασική διαφορά ανάμεσα στην τεχνητή νοημοσύνη και σε παλαιότερες τεχνολογίες, ότι είναι ένα εργαλείο, δεν ισχύει, γιατί τα παλαιότερα εργαλεία δεν αποφάσιζαν. Ένα μαχαίρι δεν επιλέγει αν θα κόψει σαλάτα ή αν θα τραυματίσει κάποιον. Η πυρηνική ενέργεια δεν αποφασίζει
αν θα φωτίσει μια πόλη ή αν θα την καταστρέψει. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως μπορεί να πάρει αποφάσεις, μπορεί να δοκιμάσει λύσεις που οι άνθρωποι δεν είχαν σκεφτεί, μπορεί να σχεδιάσει νέες στρατηγικές, μπορεί να σχεδιάσει ακόμη και νέα όπλα και προφανώς για να τεκμηριώσει την άποψή του αυτή φέρνει κάποια παραδείγματα. Και τέλος πάντων ο Χαράρη στη συνέντευξή του αυτή μας είπε πως φαντάζεται ένα χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα στο οποίο χιλιάδες συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μετακινούν κεφάλαια, δημιουργούν νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα και παίρνουν αποφάσεις που οι άνθρωποι ίσως δεν μπορούν πλέον να καταλάβουν. Όπως λέει, τα ζώα δεν καταλαβαίνουν το χρήμα. Υφίστανται όμως τις συνέπειες του χρήματος, είτε το καταλαβαίνουν είτε δεν το καταλαβαίνουν. Ένα άλογο μπορεί να πουληθεί, μπορεί να αλλάξει ιδιοκτήτη, μπορεί να αλλάξει ζωή και χωρίς να καταλάβει ποτέ ότι από πίσω αυτό που το μετακινεί είναι ένα ολόκληρο σύστημα. Και ο φόβος του Χαράρη είναι ότι κάποια στιγμή οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν σε αντίστοιχη θέση απέναντι σε συστήματα που οι ίδιοι δημιούργησαν. Μπορεί κανείς όλα αυτά να τα πάρει στα σοβαρά, μπορεί να τα θεωρήσει υπερβολικά, μπορεί κάποιοι να τα πάρουν και να αρχίσουν να τα επεξεργάζονται ακόμη περισσότερο. Και μπορεί κάποιοι απλώς να πούν «έλα μωράσε με τώρα, τι ξέρει και ο Χαράρη».

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER3.
5: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
6: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.

Είμαστε εδώ, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, με τον Γιώργο Λιάκη σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Δεν ξέρω αν πρέπει πρώτα να σας πω για τη σειρά ή το βιβλίο το οποίο έχω δίπλα μου, που έχει νομίζω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η σειρά είναι το Φίου, τη Έχθρα δηλαδή. Μάλιστα κυκλοφόρησε ο δεύτερος κύκλος με τις κόντρες που είχε ανοίξει ο Τρούμαν Καπότε, ενώ εγώ βλέπω το πρώτο μέρος, το οποίο είναι μια παραγωγή του 2017 σε σκηνοθεσία του Ράιαν Μέρφι, γύρω από μια ιστορία ή παραϊστορία του Χόλιγου, την οποία προσωπικά αγνοούσα. Δεν ήξερα δηλαδή ότι οι δύο εμβληματικές πρωταγωνίστριες της αξέχαστης ταινίας του τι απέγινε η Baby Jane, δηλαδή η Joan Crawford και η Betty Davis, έλαβαν μέρος σε μια ταινία η οποία τις διέλυσε. Τις διέλυσε πραγματικά, τις κουρέλιασε και αναπτύχθηκε μεταξύ τους μια συγκλονιστική έχθρα. Διάβασα κάποιες κριτικές αφού πρώτα είδα τα δύο επεισόδια, όπου κατά κάποιο τρόπο η σειρά αυτή δεν αγαπήθηκε, ίσως γιατί έρχεται να σου πει μερικά πράγματα πάρα πολύ δυσάρεστα. Στο ρόλο της Joan Crawford είναι η Jessica Lang, η Jessicara Lang θα μπορούσε κανείς να πει, και στο ρόλο της Betty Davis καταπληκτική η Susan Sarandon. Όμως δεν σταματούν εκεί οι μεγάλες ερμηνείες, γιατί είναι απλώς στο ρόλο τους καταπληκτική. Η φανταστική Τζούντι Ντέιβις υποδύεται μία δημοσιογράφο σε μια παλιοφυλάδα της εποχής, η οποία είναι τρομερά επιδραστική, αυτό δεν χρειάζεται να το πούμε, και τρέφεται με το να γράφει όλα αυτά εδώ τα κουτσομπολιά, τα οποία τελικά αν κάνουν κάτι είναι να μοσχοπουλούν τις ταινίες, να διατηρούν τους στάρ διαρκώς στην επικαιρότητα για τους λάθος λόγους, το αν είναι καλές ή δεν είναι καλές, αν τα πάνε καλά στα γυρίσματα ή αυτά οι ερμηνείες τους είναι κάτι το οποίο την ενδιαφέρει πολύ πολύ στο βάθος. Όμως την ενδιαφέρει πάρα πολύ αν, ξέρω εγώ, υπήρξε κάποιο τσιλιμπούρδισμα με κάποια πρωταγωνίστρια του σκηνοθέτη, και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για δύο παλιές δόξες, γιατί όταν γυρίζεται το τι απέγινε η Baby Jane, το οποίο είναι μια καταπληκτική ταινία, η Crawford και η Betty Davis ήταν από παντού τελειωμένες. Η Crawford είχε να κάνει ταινία 3 χρόνια, η Betty Davis, η οποία είχε πάρει και Όσκαρ, ήταν στα αζήτητα. Περίμενε πως μετά τα Όσκαρ, μετά τον θρίαμβο του All About Eve, προτάσεις θα πέφτουν βροχή. Όμως να που δεν έπεσαν και τα χρόνια περνούσαν. Προσπάθησε να κάνει μια καριέρα στο Broadway, στο θέατρο δηλαδή, χωρίς όμως επιτυχία και χωρίς αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να βάλει αγγελία σε εφημερίδα ότι η Betty Davis ζητάει δουλειά. Είναι δύο πρώην δόξες οι οποίες συναντιούνται και πρέπει να μείνουν στην επικαιρότητα, πρέπει να μείνουν στην επιφάνεια πάση θυσία, όχι μόνο γιατί πρέπει να επιβιώνουν, καθώς τα χρήματα που έχουν μαζευτεί προφανώς έχουν φαγωθεί όλα, αλλά και γιατί δεν μπορούν να διανοηθούν πως για αυτές έχει ο χρόνος τελειώσει. Και αυτό είναι μια διαχρονική αλήθεια για μια κοινωνία του θεάματος όπως είναι η σημερινή. Δεν υπάρχουν, είναι ξέρετε και ένα αίτημα των ενώσεων που έχουν οι γυναίκες ηθοποιοί, πως μετά από μια ηλικία και έπειτα δεν σου προτείνουν όχι απλώς ενδιαφέρον ρόλο να παίξεις, αλλά κανέναν απολύτως, αλλά η σειρά βάζει στο κάδρο και άλλα πράγματα. Πως αυτή την έχθρα που αναπτύχθηκε μεταξύ τους, η οποία πραγματικά διέλυσε τις ζωές και τον ψυχισμό τους, κυρίως στην περίπτωση της Joan Crawford, πως την διαχειρίστηκαν για προσωπικό τους όφελος τα στούντιο, ο παραγωγός, ο ίδιος ο σκηνοθέτης, παρά το γεγονός ότι έδινε και εκείνος μάχη για την επιβίωσή του, γιατί ήταν και εκείνος τα αζήτητα. Δηλαδή πως οι άνδρες χειραγώγησαν δύο εμβληματικές πρωταγωνίστριες του Hollywood που έπαψαν πια να είναι ωραίες και ποθητές γιατί είχαν γεράσει, για να το πούμε έτσι ομά, και αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την αντιμετωπίζουν μέχρι και σήμερα. Πρόκειται για μια βαθιά μελαγχολική ιστορία δύο γυναικών οι οποίες δεν θέλουν να ξεχαστούν από το χρόνο
και είναι πρόθυμες να κάνουν τα πάντα προκειμένου να μείνουν κάτω από το φως των προβολέων, ακόμη και αν αυτό τις τσακίσει. Παρόλα αυτά, Ράιαν Μέρφι, σκηνοθετή, παρόλα αυτά έχει πάρα πολύ χαμηλούς τόνους τη σειρά. Μη φανταστείτε ιστερίες. Τώρα μιλάμε για πρωταγωνίστριες μεγατόνων, έτσι. Όπως σας είπα, Τζέσικα Λάγκ, Σούζαν Σάραντον, η Κάθριν Ζίτα Τζόνς, η οποία υποδίεται την Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, που τέλος πάντων σχολιάζει τα γεγονότα μερικά χρόνια μετά και λέει μια φράση η οποία είναι απίθανη όσο και αληθινή, πως η έχθρα που μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ δύο ανθρώπων δεν έχει να κάνει με το μίσος, έχει να κάνει με τον πόνο. Άλφρεντ Μολίνα στο ρόλο του σκηνοθέτη, Τζούντι Ντέιβις στο ρόλο της κουτσομπόλας δημοσιογράφου, η οποία χώνει τη μύτη της παντού γιατί δίνει και αυτή τη δική της μάχη για την επιβίωση, και Στάνλεϊ Τούτσι στο ρόλο του παραγωγού, σε ένα ρόλο ο οποίος έχει κάτι τον γκροτέσκο, όμως την ίδια στιγμή έχει και κάτι σκοτεινό. Είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα της Disney και έχει κυκλοφορήσει ήδη και η δεύτερη σεζόν, για την οποία δεν μπορώ να σας πω τίποτα γιατί δεν την έχω δει. Δεν ήξερα πάντως πως αυτές οι δύο γυναίκες φαγώθηκαν με αυτόν τον τρόπο μεταξύ τους, και μάλιστα βλέποντας έτσι την σειρά που στηρίζεται προφανώς σε πολλά αληθινά γεγονότα, αυτό το πράγμα, αυτή η ένταση στις σχέσεις του τι απέγινε η Baby Jane ήταν κάτι το οποίο ήταν απολύτως υπαρκτό, και αυτό, πώς να το πούμε, βγήκε προς τα έξω.

0: is the hour of letting pain go.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Υπάρχουν αρκετά καινούργια βιβλία τα οποία, ή τουλάχιστον για κάποια από τα οποία θα σας μιλήσω το επόμενο διάστημα. Θέλω να σας πω ότι μόλις κυκλοφόρησε από τις εξαιρετικές έτσι και αλλιώς University Studio Press το βιβλίο του ψυχολόγου Ρόμπερτ Λίχη. Είναι πολύ γνωστός και έχει να κάνει με τη ζήλια. Αυτό εδώ το παράξενο συνέστημα, το οποίο κατά καιρούς όλους μας κυριεύει, διότι υπάρχουν ζήλιες και ζήλιες. Μπορεί κάποιος, ας πούμε, να ζηλεύει τις ερωτικές, μπορεί κάποιος να ζηλεύει τις λαμπερές ζωές των άλλων, όπως αυτές, εν πάση περιπτώσει, προβάλλονται στα κοινωνικά δίκτυα. Σχεδόν ποτέ τίποτα δεν είναι από όλα αυτά αληθινό. Όλα αυτά είναι αφηγήματα. Όλα είναι αφηγήματα, ακόμη και η σχέση μας με κάποιον άλλον άνθρωπο, και αυτό ένα αφήγημα είναι. Συνεπώς, αλλά αυτό θα πρέπει κάποιος να το επεξεργαστεί για να το ξεπεράσει. Υπάρχουν τρομερές ζήλια στους επαγγελματικούς χώρους. Αναφέρθηκα νωρίτερα σε αυτή την έχθρα μεταξύ της Τζοάν Κρόφορντ και της Μπέτι Ντέιβις και πώς αυτή αποτυπώθηκε στην εμβληματική ταινία «Τι απέγινε» η Baby Jane, η οποία διέλυσε και τις δύο πρωταγωνίστρες, κυρίως όμως την Τζοάν Κρόφορντ που ήταν έτσι και μια δική της ιδέα. Και όπως λοιπόν έλεγε η Ολίβια Ντε Χάβιλαντ, αναφερόμενη στη φαγωμάρα αυτών των δύο γυναικών, την οποία την υποβάβλησαν και τα στούντιο, η έχθρα δεν έχει να κάνει με το μίσος, αλλά έχει να κάνει με τον πόνο. Έτσι, με τον ίδιο τρόπο πρέπει να πούμε πως η ζήλια, γιατί στην πραγματικότητα όταν μιλάμε για ζήλια, μιλάμε για την ερωτική ζήλια, δεν έχει να κάνει με την αγάπη, σε καμία των περιπτώσεων. Έχει να κάνει με την εκτετικότητα, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο όταν κάποια στιγμή δεσμευόμαστε ερωτικά με κάποιον ή μάλλον συνδεόμαστε ερωτικά με κάποιον, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτούμε και να φανταστούμε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι ιδιοκτησία μας. Θεωρητικά το γνωρίζουμε όλοι, πως οι ερωτικοί μας σύντροφοι, οι σύζυγοι, οι σύντροφοι δεν είναι ιδιοκτησία μας, πως τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία μας, αλλά υπάρχουν από πίσω κάποιες ορμές, οι οποίες όταν κάποιος πάει να κουνηθεί

να ξεπεράσεις τη ζήλια που αισθάνεσαι. Είναι ένα οικουμενικό συνέστημα η ζήλια, μας λέει. Είναι τόσο οικουμενική όσο είναι η αγάπη και ο φόβος. Εμφανίζεται όταν φοβόμαστε ότι κάποιος μπορεί να μπει ανάμεσα σε εμάς και τον άνθρωπο που αγαπάμε. Και όταν η ζήλια αναλαμβάνει τα ενία, μπορεί πραγματικά να μας κάνει δυστυχισμένους, να μας οθήσει να πούμε ή να κάνουμε πράγματα τα οποία θα τα μετανιώσουμε πάρα πολύ πικρά αργότερα και βεβαίως μπορεί να καταστρέψει τις σχέσεις μας και σημαίνει ότι κάποια στιγμή όταν ζηλεύουμε πριν αρχίσουμε να ψάχνουμε για στοιχεία, να σκαλίζουμε κινητά, να μπαίνουμε στα messenger, ξέρω εγώ γιατί. Αυτό είναι ένας από τους μηχανισμούς που αναδεικνύει ο ψυχολόγος Ρόμπερτ Λίχη. Πάβουμε, λέει, να βλέπουμε τα γεγονότα, έχουμε τη δική μας θεώρηση των πραγμάτων και το μόνο που κάνουμε είναι να αναζητούμε τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα έρθουν να επιβεβαιώσουν τις υποψίες μας. Αυτό σημαίνει ότι η ζήλια μας έχει κατακλείσει ολόκληρος και βεβαίως πως όλο αυτό το σκοτάδι, το οποίο είναι εντελώς διαλυτικό, δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την αγάπη, η οποία θεωρητικά μιλώντας θα έπρεπε να μας εξυψώνει. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για ένα ακόμη λόγο το βιβλίο, γιατί μας βοηθάει να κατανοήσουμε την εξελικτική προέλευση της ζήλιας. Πώς αυτό το πράγμα έρχεται στον πολιτισμό μας, πώς γεννιέται, πώς εξελίσσεται, και μας βοηθάει να κατανοήσουμε το πώς πυροδοτείται και η δική μας ζήλια και βεβαίως σε ένα τελευταίο τρίτο μέρος το οποίο δίνει πρακτικές συμβουλές για το τι μπορεί να κάνει κανείς από τη στιγμή που η ζήλια έχει κυριεύσει και έχει ρίξει το σκότος της στη ζωή του. Ρόμπερτ Λίχη, η θεραπεία της ζήλιας, μάθετε να εμπιστεύεστε, ξεπεράστε την κριτικότητα και σώστε τη σχέση σας. Επιμέλεια του Γρηγόρη Σίμου, του πολύ αξιόλογου Γρηγόρη Σίμου, πολύ πρόσφατη έκδοση από το University Studio Press.

Ως εδώ ήταν για σήμερα το λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας. Ο Γιώργος Ζηλάκης ήταν μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Τρίτη 14 Ιουλίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκη σε μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας πάνω σε ένα από τα πιο διαχρονικά αντιπολεμικά έργα του αρχαίου δράματος. Ακυρώνεται η παράσταση «Ο Θέλος» που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ισπανική κομμωδία «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκομές Περέιρα. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός ολίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Το Φεστιβάλ Ευτεπυργίου 2026 συνεχίζεται με τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Η συναυλία συνδυάζει ακουστικά όργανα, τη γυναικεία χοροδία του Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν γνωστά και ανέκδοτα τραγούδια του καλλιτέχνη. Στο Θέατρο Κήπου, η Σταματία Opera and Crossover Mezzo Soprano παρουσιάζει το Midnight Summer Dream, μια καλοκαιρινή συναυλία όπου η όπερα συναντά το crossover. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελωδίες από τον κόσμο της όπερας, του musical, της κινηματογραφικής μουσικής και του διεθνούς crossover ρεπερτορίου μέσα από πρωτότυπες διασκευές. Το Yam Ensemble 2026 έρχεται στον κήπο του Goethe Institute Θεσσαλονίκη για μια ανοιχτή συναυλία με νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, εμπνευσμένοι από γίνδυς, εφραδίτικες, ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Elsa Muratidi Quartet παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Έψιλον και Θέτα» του Έρωτα και του Θανάτου. Στο Δύο Αρχαίας Αγορά, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ «Έψιλον και Θέτα», η ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι που συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα τζαζ στοιχεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Λοιπόν, όποιο site ξένο μεγάλο και αν ανοίξει αυτή τη στιγμή, άνοιξα τυχαία τώρα το Los Angeles Times, είτε το BBC είτε το Guardian, σε όποιο σημείο του κόσμου, πρώτη είδηση είναι ο κίνδυνος, dangerous hit, λένε οι Los Angeles Times. Το ίδιο ακριβώς λένε τα γερμανικά site, τα ολλανδικά site, τα γαλλικά site. Ο καύσωνας που έρχεται, λέει, τις επόμενες μέρες, και δεν είναι καύσωνας, είναι... Το πρωί έβλεπα μια φωτογραφία αυτούς τους χάρτες. Υπάρχει ένας τεράστιος καύσωνας που έρχεται από την Αμερική, ένας άλλος τεράστιος από την Ευρώπη, συγκρούνται πάνω από τον Ατλαντικό, σκορπάνε και δημιουργούν το χάος. Είναι σαν ταινία κανονικά όλο αυτό, όλη αυτή η απειλή. Θα μου πεις, εμείς εδώ δεν θα έχουμε. Αυτό είναι το ζήτημα, θα έχουμε εμείς εδώ 10.000 νεκροί στην Ευρώπη από καύσωνα τον τελευταίο μήνα. Ο θερμότερος Αύγουστος, δεν ήρθε ακόμα, έρχεται, της ιστορίας, λέει, έρχεται. Υπάρχει πρόβλεψη, έχει κάτι μακροχρόνιες προβλέψεις που δίνουν τον επόμενο μήνα. Εκεί λοιπόν βλέπεις ότι ο Αύγουστος θα είναι να σε πάρω να φύγουμε. Και καθόμαστε τώρα και συζητάμε, να είχαμε να λέγαμε τα διάφορα ενδιαφέροντα και περίεργα.
1: I came to say goodbye.
2: But why, Boris? Why?
1: I've made up my mind. I'm going away.
2: Then I shall be alone.
1: That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone?
2: What else can I do?
1: Once you said to me that peace and happiness might be found there, you gave me hope. And now...

Λοιπόν, κάπως έτσι ξεκινάει μια διαβολοπερίοδος, η οποία δεν ξέρει κανείς πόσο θα κρατήσει, τι θα επιφέρει. Πάντως αυτή τη στιγμή, αυτό που είναι... Α, να πω ότι ο Γιώργος Λιάκης είναι στον ήχο και ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, δεν τα από αυτά, ότι το 23-13-3-38-4-56 είναι στη διάθεσή σας. 9-58 κενό τα μηνύματά σας στο 54-160 και Viber 6-9-30-078-291. Τα πα. Αυτό λοιπόν που δεν έχουμε αντιληφθεί είναι ότι αν μέχρι τώρα μιλούσαμε γενικά και αόριστα για καύσονες, για καιρική αλλαγή, κρίση, κατάρρευση, κλιματική και τέτοια, τώρα περνάει σε μια άλλη φάση. Οι φωτιές αυτή τη στιγμή είναι μέσα στις πόλεις, στην Ουαλία, στο Παρίσι καίγεται το Φοντενεμπλό, το έχετε καταλάβει αυτό, το έχετε ακούσει. Μιλάμε πια για ολική απειλή του αστικού ιστού. Δεν μιλάμε γενικά και αόριστα και έγινε ένα δάσος εδώ και ένα δάσος εκεί.

Λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα καιρικά. Σίγουρα θα ξανάρθουμε στην ώρα, γιατί όλα μπροστά μας τα έχουμε και θα τα βρούμε και πάρα πολύ έντονα το επόμενο διάστημα. Να σας πω για τη νέα σειρά του Αρονόφσκι, η οποία κυκλοφόρησε και η οποία λέει θεωρείται πολύ πρωτοποριακή. Λέγεται This Day 1776 και βασίζεται εντελώς στο AI. Είναι μια μίξη, λέει, ιστορικής αφήγησης και AI. Ακούγονται πολλά πράγματα για τη σειρά. Πολλοί ειδικοί μιλούν και λένε ότι υπάρχουν θετικά, όπως η οπτική ποιότητα, η ικανότητα να κάνει την ιστορία να μοιάζει ζωντανή και επίγουσα. Δεν πέφτει, λέει, στην παγίδα ενός ιστορικού ντοκιμαντέρ. Απ' την άλλη υπάρχουν σοβαρότατοι προβληματισμοί γύρω από την ανεξέλεγκτη χρήση του AI, τη δουλειά δηλαδή που έχουν κάνει εδώ οι αλγόριθμοι, και προβληματίζουν πάρα πολύ αν το σινεμά πια πάει κατά εκεί, τι θα γίνει από εδώ και μπρος.

Λοιπόν, καλά, στον κόλπο δεν λέμε τι γίνεται, το έλα σώσε γίνεται, απασφάλισε πάλι ο πλανητάρχης, ο οποίος προσπαθούν, μ' αρέσει πραγματικά, διαβάζω εδώ πως προσπαθούν να ερμηνεύσουν, λέει, τις δηλώσεις του Τραμπ που είναι αντιφατικές στη διάρκεια μιας μέρας. Και τα παίρνουν στα σοβαρά όλα αυτά και κάθονται και αναλύουν και τα λοιπά. Μη χειρότερα, πραγματικά.

0: Support for Change. Ενσυναίσθηση μέσα από την εκπαίδευση. Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια για επαγγελματίες και μέλη της κοινωνίας των πολιτών που έρχονται σε επαφή με επιζώσεις και επιζώντες έμφυλης βίας. Μάθε πώς να προστατεύεις, πώς να νοιάζεσαι, πώς να συμβάλλεις σε μια ασφαλέστερη κοινωνία, πώς να αλλάζεις τον κόσμο γύρω σου. Ενημερώσου, ευαισθητοποιήσου. Αναγνώρισε τη βία πίσω από τη σιωπή. Δημιούργησε μια σπίδα απέναντι στην έμφυλη βία. Δήλωσε συμμετοχή στο www.seesociety.eu. Support for Change. Γίνε κομμάτι της αλλαγής.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Και στο διαδίκτυο. Erteco.gr.

Είμαστε εδώ, είναι ο Νέα 58 στα φτάκια σας, είναι ο Γιώργος στο μικρόφωνο και αν μπεις λίγο στη διαδικασία να διαβάσεις αυτές τις μέρες την παγκόσμια σκέψη, κοιτάω τώρα μια σειρά από άρθρα στο Πολίτικο που έχουν να κάνουν με την κλιματική κατάρρευση, 14.000 νεκροί λέει στην Ευρώπη το Πολίτικο και πολλοί προβληματισμοί αν πρέπει να συνεχίσει λέει η Γαλλία να επενδύει στην πυρηνική ενέργεια, διότι η υπερθέρμανση της Ηπείρου μάλλον μοιάζει να είναι εντελώς αποτρεπτική. Τα ίδια λέει συμβαίνουν σε όλη την Ευρώπη σε μια σειρά από αποφάσεις κρίσιμες που πρέπει να πάρθουν τώρα και που πιθανά αλλάζουν εντελώς τον στρατηγικό σχεδιασμό για τις επόμενες δεκαετίες.

Λοιπόν, έλεγα για τις βιομηχανίες, έλεγα για την Ευρώπη, η οποία κοιτάζει τον καθρέφτη. Την Αμερική δεν ισχύουν, είναι σε ένα άλλο τρύπο. Ο Τραμπ θεωρεί ότι δεν υπάρχει ούτε κλιματική κρίση ούτε οτιδήποτε, οπότε συνεχίζει ένα δικό του τρυπάκι. Το ζήτημα είναι τώρα, εκτός όλων των άλλων τεραστίων προβλημάτων, γιατί είχαμε χρόνια να δούμε τόσα πολλά προβλήματα μαζεμένα στον πλανήτη Γη, ανάμεσα στο οποίο βέβαια το στεγαστικό, με χιλιάδες λέει Airbnb κλειστά, αφού μπαίνουμε σε μια διαδικασία που τα σπίτια δεν γεμίζουν από τουρίστες. Σε πολλά μέρη ο τουρισμός δεν είναι ο τουρισμός που είχε προβλεφθεί. Τι θα απογίνουν όλα αυτά, αν θα επιστρέψουν με έναν τρόπο στο αστικό απόθεμα ή θα συνεχίσουν να απέχουν, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα κατοίκησης, και θα αναγκάζουν τους ανθρώπους να μένουν σε λύσεις οι οποίες ούτε θα μπορούσε να τις φανταστεί κανείς πριν. Για παράδειγμα, αυτά τα γνωστά μαγαζιά που γίνονται με έναν τρόπο καταλύματα.

Είμαστε εδώ, κοινό 958 στα αυτάκια σας. Όλο δραματικά περιγράφονται. Μερικά περιγράφονται και λίγο πιο θεατράλαια από ό,τι θα έπρεπε. Ειδικά από συναδέλφους, οι οποίοι δεν ξέρω πώς έχουν υιοθετήσει έτσι ένα attitude λίγο κατίνας παξινό στα ρεπορτάζ. Θέλει λίγο μέτρο πάντως σε όλα τα πράγματα, ειδικά όταν δεν είσαι σίγουρος για κάτι. Το λέω διαβάζοντας μια ανάρτηση του συναδέλφου Γιάννη Αλμπάνη πριν λίγο για κάποια από όσα ακούγονται τις τελευταίες μέρες στα κανάλια και τα οποία είναι πολλά και ενδιαφέροντα, κυρίως ο τρόπος με τον οποίο ακούγονται, γιατί δεν είναι μόνο τι λες, είναι και πώς το λες. It doesn't get you very far.

0: Είμαστε εδώ λοιπόν και είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για τις διακοπές, για τον καιρό του Αυγούστου που θα είναι σαραντάρια, για το πού μπορεί κανείς να δροσιστεί, πού να δροσιστεί, ούτε στα βουνά δεν έχει δροσιά, τέλος πάντων να ζήσει λίγο πιο νορμάλ από το αστικό τοπίο, το οποίο τις νύχτες γίνεται αφόρητο, καθώς ό,τι μάζεψε στη διάρκεια της μέρας το επιστρέφει πίσω. Δεν αντέχουν άλλο οι τείχοι τόση ζέστη. Και για την επικαιρότητα η οποία είναι αδιαχείριστη, εντελώς αδιαχείριστη όμως, προσπαθείς όλες αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες ειδήσεις να τις βάλεις σε μια σειρά στο μυαλό σου. Αλλά δύσκολα.
1: Set me up now, baby. I got a story to tell.

0: when you come around my house, that's for sure. You dirty dog. You ain't nothing but a hound dog. Oh, you just a dirty old hound dog. Lord, look at you sniffing and scratching and trying to get in. I ain't opening up that door, huh? You is not my friend. Get on out of here. Scat!
1: Έρχεται, λέει, διάβγεια για τις υποθέσεις διαφθοράς στην Ελλάδα, ακόμα και για πολιτικά πρόσωπα. Θα καταγράφονται σε ένα ενιαίο μητρό διαφθοράς όλες οι υποθέσεις και το στάδιο που βρίσκεται η ποινική διερεύνηση. Οκ. Okay.

Δεν θυμάμαι στα χρονικά της ελληνικής τηλεόρασης, τουλάχιστον αυτής της εποχής που ξεκίνησε εκεί το 89 με την ιδιωτική τηλεόραση, τέτοια εποχή, τέτοιο σύστριγγλο να έχει συμβεί σε όλα τα κανάλια. Τέτοια μετακίνηση πληθυσμών άρων-άρων από εδώ και από εκεί για να σωθούν προγράμματα, να φτιαχτούν καινούργιες καταστάσεις κτλ. Κάθε χρόνο γίνονται μεταγραφές. Αυτό που συμβαίνει φέτος, δεν μπορώ να θυμηθώ να έχει ξανασυμβεί ποτέ.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είμαστε εδώ και θα είμαστε μαζί ένα τεταρτάκι ακόμα. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο το 958. Από αύριο θα είναι μαζί η Εύη Καρκίτη τις επόμενες τρεις μέρες, καθώς παίρνουμε λίγο-λίγο την άδεια του καλοκαιριού και προσπαθούμε παίρνουμε ανάσες σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που τίποτα δεν σε αφήνει τριγύρω να χαλαρώσεις. Από τις δηλώσεις των ανευθυνοϋπεύθυνων μέχρι τις ίδιες τις ειδήσεις οι οποίες εξελίσσονται τραγικά.

Έχω δύο φίλους από το Πανεπιστήμιο Αργίτες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά και ήταν και ζευγάρι τότε μεταξύ τους. Η μία μου θύμισε χθες ότι έκανα παρέα με Αργίτες με αφορμή τις δηλώσεις του δημάρχου του Άργους. Φαίνεται όμως πως ο καθένας παίρνει το δρόμο του σε αυτή τη ζωή.

Γράφονται πολλά και ενδιαφέροντα. Έχει ένα ωραίο κομμάτι Μαρία Λούκα. Ο Θοδωρής δολοφονήθηκε για αυτό που ήταν. Ένας 20χρονος αυτιστικός που δεν έμεινε κλεισμένο σπίτι του. Και όσοι το 2026 ρωτούν γιατί ένας ανάπηρος να οδηγεί, στρώνουν με το ρατσιστικό τους λείπασμα το δρόμο για τέτοια εγκλήματα. Ο Ζοφρουά ντε Λαγκανερί, αναλύοντας την αστυνομική βία και τη θεσμική κανονικοποίησή της, θέτει την έννοια του οντολογικού αδικήματος, λέει η Μαρία, θέλοντας να εξηγήσει πως κάποια άτομα τιμωρούνται ενίοτε με το πρόσχημα μιας παράβασης ίσονος σημασίας με ποινή αφανισμού για την παρουσία του στο δημόσιο χώρο, για το γεγονός ότι είναι έξω, ότι γίνονται ορατοί, ότι κυκλοφορούν, ότι τρέχουν. Η ίδια η ύπαρξή τους είναι το οντολογικό αδίκημα που πρέπει να κατασταλεί. Και λέει και άλλα ενδιαφέροντα η Μαρία, αξίζει να τα διαβάσετε στην ανάρτησή της στο Facebook.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Ο Γιώργος Τουλάς ήταν στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Θα είμαστε μαζί ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 9.30. Αυτά, αύριο Εύη Καρκίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, και σε λίγο θα είναι εδώ η Αναστασία Γρηγοριάδου. Τα λέμε τη Δευτέρα, να είστε καλά.

0: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Το μαγικό καλοκαιρινό φεστιβάλ της μικρής σκηνής κάνει πρεμιέρα Παρασκευή 17 Ιουλίου με τους Salonique Brass Band και το δικό μας Balkan Express. Μια Balkan γιορτινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Ιουλίου και σήμερα γιορτάζουν ο Νικόδημος και ο Ακύλας. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1790, στους πρώτους εορτασμούς για την πτώση της Βαστίλης, στο Παρίσι ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του François Joseph Gossec «Tedem». Το 1918 στην Ουψάλα της Σουηδίας γεννιέται ο σπουδαίος σκηνοθέτης Ingmar Bergman. Κύρια θέματα των ταινιών του είναι η αδυναμία ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και η αντιπαράθεση του ανθρώπου με τον εαυτό του και τον Θεό. Έχει βραβευτεί με Όσκαρ για την ταινία του 1984 «Φάνη και Αλέξανδρος». Το 1954 απεβίωσε ο Χαβίντο Μπεναβέντε, Ισπανός δραματουργός, ένας από τους σημαντικότερους παγκοσμίως στον 20ο αιώνα. Το 2003 φεύγει από τη ζωή πλήρης ημερών ένας τρίλος της κουβανέζικης μουσικής, ο Κουμπάι Σεγκούντο, κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής. Θεωρείται ο πατριάρχης του μουσικού ιδιώματος «σον» που προέρχεται από την Ανατολική Κούβα και ταιριάζει στοιχεία της ισπανικής και αφρικανικής μουσικής. Το 1923 η θρυλική πινακίδα του Hollywood εγκαινιάστηκε επίσημα στους λόφους πάνω από το Hollywood στο Los Angeles. Αρχικά έγραφε Hollywood Land, αλλά τα τέσσερα τελευταία γράμματα αφαιρέθηκαν μετά την ανακαίνιση το 1949. Το 1939 ο Frank Sinatra κάνει τον ντεμπούτο του σε ηχογράφηση με την ορχήστρα Harry James. Το 1986 η Madonna γίνεται η βασίλισσα των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το single Papa Don't Preach και τη δεύτερη με το album True Blue. Το 1999 προκαλείται φρενίτιδα από μια ταινία που στήχησε λιγότερο από 100.000 δολάρια και έκοψε το πρώτο Σαββατοκύριακο 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Μιλάμε για το πρωτοποριακό The Blair Witch Project. Ήταν μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε μέσω της σελίδας rteco.gr.

Καθημερινά, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί και ως τις 12 το μεσημέρι, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, όπου και αν βρίσκεστε. Είναι η Αγγελική Μπρέλη που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της καλημέρας. Από την Κρήτη ξεκινήσαμε σήμερα και φυσικά το Ψαραντώνη, σαν είναι δύο δέντρα μαζί. Είναι 14 Ιουλίου του 2026, πιο καρδιά καλοκαιριού δεν έχει. Και εμείς εδώ με τα εύκολα και τα δύσκολα, με τις χαρές και τις λύπες, με το πείσμα ότι δεν μπορεί, θα τα καταφέρουμε, με το πείσμα και την επιμονή και τον αγώνα κάθε μέρα, πως αυτός ο κόσμος δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα αλλάξει και θα γίνει καλύτερος φυσικά. Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, 14 Ιουλίου και σήμερα στις 9 το βράδυ, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Soloist Festival 2026, σπουδαία μουσική θα είναι στο Οδείο Αρχαίας Αγοράς, η είσοδος είναι ελεύθερη, μην την χάσετε αυτή τη βραδιά. Εγώ δυστυχώς χθες δεν κατάφερα να είμαι στο Ισλαχανέ, εκεί που Κέλλη Θωμά στο πλαίσιο του ίδιου φεστιβάλ έπαιξε με τον Παύλο Σπυρόπουλο και τον Νίκο Παπαϊωάννου, αλλά αν ήσασταν πολύ θα χαρώ να μου γράψετε και γιατί όχι να μου στείλετε κανένα βιντεάκι για να παρηγορηθώ. Το σημερινό όμως σημειώστε το και μην το χάσετε με τίποτα. Ο Δύο Αρχαίας Αγοράς, Έλσα Μουρατίδου Κουαρτέτ, θα πω λεπτομέρειες στη συνέχεια, και από την δουλειά της, από το άλμπουμ Έψιλον και Θήτα, από την δουλειά τους για την ακρίβεια, αυτής της υπέροχης ομάδας μουσικών, πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι.

Από την Κρήτη πήγαμε στη Μακεδονία και ήρθαμε, δηλαδή ανεβήκαμε και φτάσαμε στη Μακεδονία, στα δικά μας τα μέρη. Και αυτή που ακούσαμε, η φωνή σπουδαία, ήταν φυσικά η Έλσα Μουρατίδου, πολύ πολύ αγαπημένη. Έλσα Μουρατίδου και αυτή η υπέροχη δουλειά της. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτή η δουλειά βρήκε πρόθυμα αυτιά να την ακούσουν στα ραδιόφωνα της Ευρώπης και ξεχώρισε πραγματικά. Ο τίτλος αυτής της δουλειάς είναι «Έψιλον και θήτα» για τους ξένους. Είναι δύο λέξεις που κάπως τις διαβάζουν βλέποντάς τες με λατινικούς χαρακτήρες. Για μας όμως σημαίνουν «Έψιλον και θήτα», δηλαδή «Έρωτας και θάνατος». Έλσα Μουρατίδου και αυτή η φοβερή μουσική που ηχογράφησαν αυτή τη δουλειά, η Εύη Καζαντζή, ο Νούρ Σεντούρκ, ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, ο Πέτρος Δαμιανίδης, ο Δημήτρης Τασούδης και φυσικά η Έλσα Μουρατίδου φωνή. Και σήμερα το βράδυ, ελεύθερη η είσοδος στο πλαίσιο του Soloist Festival Θεσσαλονίκη, Soloist Festival 2026, στο δίο της αρχαίας αγοράς, στις 9 το βράδυ, θα είναι εκεί η Έλσα Μουρατίδου, θα είναι ο Φίλιππος Κωνσταβέλης, θα είναι ο Νούρ Σεντούρκ και ο Δημήτρης Τασούδης και θα είναι ένα μαγικό βράδυ. Μου γράφεται ήδη για την χθεσινή βραδιά στο Ισλαχανέ ότι ήταν εξαιρετικά, ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα, μου γράφει ένας φίλος ακροατής. Μυσταγωγία μου γράφει η Κλέρη. Χαίρομαι πάρα πολύ που περάσατε τόσο ωραία. Αυτές είναι πολύ πολύ ωραίες βραδιές. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ αυτό, το Θεσσαλονίκη Soloist Festival, και η δυνατότητα να παρακολουθούμε στην πόλη, σε διάφορους χώρους, το πόσημα, ας το πούμε έτσι, της πόλης, συναυλίες τόσο σημαντικές και τόσο σπουδαίους μουσικούς, είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Μην την χάνετε όσο μπορείτε. Εδώ, στην Καλημέρα, το 958 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής, την επιλογή των τραγουδιών που ακούτε. Λέω να ξαναπάμε στην Κρήτη.

Και στην ουσία πήγαμε στη Θράκη Μεσοκρήτης, δηλαδή ακούσαμε αυτό το παραδοσιακό θρακιώτικο τραγούδι, διασκευή όμως από Χαΐνιδες και μαζί τους και η Μότ Πλαγκάλ. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, επιστροφή στη Μακεδονία, για να πάμε σε ένα από τα συγκροτήματα, από τα μουσικά σχήματα που πάρα πολύ εκτιμώ για τη φοβερή δουλειά που κάνουνε. Και ενώ έχουμε κάνει συναντεύξεις τηλεφωνικά, νομίζω πως ήρθε η ώρα από το φθινόπωρο και μετά να κανονίσουμε και να κάνουμε μια πολύ ωραία, έτσι γεμάτη και χορταστική συνέντευξη στο στούντιο. Δεν ξέρω αν θα βολέψει και live, μακάρι, αλλά σε κάθε περίπτωση οι Manita Rock πρέπει να έρθουν εδώ στο στούντιο και να μιλήσουμε για πολλά και πολύ ωραία. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το Κλαψόδεντρο. Η στίχη είναι της Μαρούλας Παπαδοπούλου, η μουσική είναι του Γιώργου Κωνσταντινίδη, το τραγούδι τραγουδά η Δέσποινα Κλησιάρη και η ηχογράφηση έγινε το 2024, το Φλεβάρι, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Υπεύθυνος παραγωγής ο Ζαφύρης Προϊόπουλος, ο οποίος μου έμαθε και τους Manita Rock και του χρωστάω. Είναι ένα τραγούδι το οποίο αναφέρεται σε μια πραγματική ιστορία στο πεντάλοφο Βοΐου Κοζάνη στην άκρη του χωριού. Εκεί λένε οι ίδιοι που το πιο ξακουστό από τα μαστροχώρια της Δυτικής Μακεδονίας ενώνεται με τον υπόλοιπο κόσμο. Στέκεται ακόμα αγέροχη μια μεγάλη βελανιδιά, το Κλαψόδεντρο, κεντρικό στοιχείο του σκηνικού κορύφωσης, λένε οι ίδιοι από το σχήμα, από τους Manita Rock, μιας συνθήκης στην οποία οι γυναίκες αποχωρίζονται τους άντρες τους, φεύγουν να πάνε να δουλέψουν μάστορες της πέτρας σε άλλα μέρη. Κάθε Μάρτι έφευγαν για πολύμηνη εργασία σε μέρη μακρινά. Δεν ήταν οι αποστάσεις κάποτε όπως είναι σήμερα. Φαντάζεστε τι σήμαινε αυτό, έτσι. Και κάτω λέει από το δέντρο αυτό, οι γυναίκες ξεπροβοδούσαν τους άντρες τους, έριχναν νερό στο χώμα, ξέρετε γιατί, για να είναι καλοτάξιδι, και επέστρεφαν στα σπίτια τους παίρνοντας μαζί τους ένα κλαδί από αυτό το δέντρο να το κρεμάσουν στην εξώπορτα και να περιμένουν το φθινόπωρο, όταν το κλαδί θα είχε πια ξεραθεί, την επιστροφή των αντρών.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Είναι 14 Ιουλίου του 2026, είναι ο 958, το πολιτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Αυτή που ακούσαμε ήταν φυσικά η Μανίτα Ροκ και το υπέροχο Κλαψό Δέντρό Τους. Και εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο. Την επιμέλεια της εκπομπής καλημέρα, 14 Ιουλίου, η άλωση της Βαστίλης, 14 Ιουλίου του 1789. Ένα από τα βιβλία που αναφέρονται στη 14η Ιουλίου είναι του πολύ πολύ αγαπημένου Ερικ Βιγιάρ από τις εκδόσεις Πόλης με τον ίδιο ακριβώς τίτλο, 14η Ιουλίου, η μετάφραση είναι του Μανώλη Πιμπλή. Ένα βιβλίο στο οποίο ο συγγραφέας εστιάζει στο πλήθος, στους ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν στα γεγονότα, στους αφανείς της επίσημης ιστορίας, το κάνει συχνά αυτό ο Βιγιάρ με εξαιρετικό τρόπο και σε αυτό το βιβλίο του μεταφέρει το κλίμα των ημερών της Γαλλικής Επανάστασης από τον Απρίλιο του 1789 έως την άλωση της Βαστίλης στις 14 Ιουλίου του 1789.

1989. Η Γαλλία ήταν τότε χώρα νεανική, απίστευτα νεανική, γράφει ο Βιγιάρ. Οι επαναστάτες ήταν πολύ νέοι άνθρωποι, 20χρονοι επίτροποι, 25χρονοι στρατηγοί. Έκτοτε δεν είδαμε ξανά κάτι τέτοιο. Πολλοί Παριζιάνοι συνεχίζει, δεν έχουν καν χρήματα για ψωμί. Το μεροκάματο είναι 10 σόλδια, όταν ένα καρβέλι ψωμί 4 λιβρών κοστίζει 15. Η χώρα εντούτοις δεν είναι φτωχή. Ο πλούτος της έχει αυξηθεί κιόλας. Τα κέρδη από τις αποικίες, τη βιομηχανία και τα ορυχεία επιτρέπουν σε μια ολόκληρη αστική τάξη να ευημερεί. Και μετά έρχεται η Βαστίλη. Ήταν ένας ανθρώπινος κατακλυσμός. Πρέπει να ήταν λίγο μετά τις 5 η ώρα, όταν το πλήθος έκανε έφοδο στη Βαστίλη. Και με το γνωστό του τρόπο, ο Ερικ Βιγιάρ κάνει ένα φόκους σε έναν άνθρωπο μέσα στο πλήθος και γράφει αυτά. Ο Ζαν Μπατίστε Μπέρ τρέχει προς τη σκάλα. Στα αριστερά ανεβαίνει τα σκαλοπάτια 4-4. Η γυριστή σκάλα είναι τόσο μεγάλη που τον ζαλίζει. Όλα γίνονται πολύ γρήγορα. Ο Εμπέρ καταπίνει εκατοντάδες σκαλοπάτια χωρίς να συναντήσει κανέναν. Συνεχίζει την ανάβαση. Αναριχάται, σκαρφαλώνει στον πύργο και φτάνοντας κάτω, λαχανιασμένο σε υπερδιέγερση, συνειδητοποιεί ότι είναι μόνος. Στέκεται τώρα στην κορυφή ενός από τους πύργους. Κοιτάζει το πλήθος από κάτω που κατακλείζει το φρούριο. Υπάρχει παντού κόσμος, η πόλη ολόκληρη σειραίει στη Βαστίλη. Το Παρίσι θέλει να μπει μέσα. Ακούγονται μερικοί πυροβολισμοί ακόμα. Ο ουρανός είναι σκοτεινός και ο Εμπέρ είναι μόνος. Μόνος στην κορυφή του κόσμου. Τα βλέπει όλα, τα ξέρει όλα, είναι ο πρώτος άνθρωπος. Από το βιβλίο 14 Ιουλίου του Ερικ Βιγιάρ, μετάφραση Μανώλης Πιμπλής, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πόλης. Και εμείς είμαστε εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι το πρώτο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή. Το πρώτο επίσης του Μάνου Ελευθερίου. Μετά διάλεξα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από μια συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ στην καλημέρα με τον Χρήστο Λεοντή. Κάνει και μια αναφορά στο τραγούδι αυτό, αλλά κυρίως αναφέρεται στον Μάνο Χατζηδάκη και ήθελα να το θυμηθούμε.

0: Κύριε Λεοντή, με τον Μάνο Χατζηδάκη πότε συναντιέστε?
1: Εγώ ήμουν παντάρος. Όταν έκανα το πρώτο μου δισκάκι, ας πούμε, τότε, στο βινήλιο βέβαια, το 1962, εκεί κάπου, 62-63, ούτε 63 δεν ήταν ακόμη, γιατί ήταν αμέσως μόλις, δεν πάντων, δεν είναι πάλι πολλά τα χρόνια και δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι όμως το εξής, ότι είχα γράψει το «Σπίτι γέμισε με λύπη», που ήταν το πρώτο μου τραγούδι, όπως επίσης ήταν και το πρώτο τραγούδι του
0: Μάνου Ελευθερίου, φυσικά.
1: Ναι. Περπατούσα λοιπόν στον δρόμο στην Αθήνα και με συναντάει ένας φίλος και μου λέει, «Εσύ πάρε μου», λέει, «την εφημερίδα το Έθνος, που κάτι λέει ο Χατζηδάκης για σένα». Πού με ξέρει με ο Χατζηδάκης, νόμιζα ότι με δούλευε ο φίλος μου. Βάσε με, ρε φίλε. Μου λέει, «Λόγω τιμής, πάρε το αυτό». Τέλος πάντων, παίρνω το Έθνος, την εφημερίδα τότε. Είχε μια συνέντευξη με τον φίλο του, τον δημοσιογράφο, που πάντα ήταν αγαπημένοι, ήταν πολλοί φίλοι και πάντα στακωνόντουσαν μεταξύ τους. Αλλά ωραίος στακωμός, δημιουργικός. Ήταν ο Ανδρέας Οδελγιάννης.
0: Μάλιστα.
1: Οι παλιότεροι θα τον μπορεί να το θυμούνται κιόλας. Πράγματι, υπήρχε μια συνέντευξη του Χατζηδάκη, όπου φαίνεται ότι είχε ακούσει με ένα τρόπο λίγο περίεργο, αν έχουμε το χρόνο θα το πω, το «Σπίτι μου με λύπη», και τον ρωτάω ο δημοσιογράφος, αφού τελειώσα ότι είχαν να πούνε, πώς βλέπεις τα πράγματα σήμερα, έτσι όπως συνηθίζεται οι δημοσιογράφοι να ρωτάτε τι...
0: Ναι, ναι, για την επικαιρότητα, ναι.
1: Ναι, όχι, οι προφητικές απαντήσεις πρέπει να δώσουμε, ναι. Πώς σας φαίνεται τα πράγματα? Λέει, υπάρχει μεγάλη ελπίδα, όσο υπάρχουν μουσικοί που γράφουν τραγούδια όπως το «Σπίτι γέμισε με λύπη», ενός νέου συνθέτη, του Χρήστου Λεοντή, και άλλος ένα-δύο των Ρωμανών, έναν Ρωμανό συνθέτη, και κάποιον άλλο, δεν το θυμάμαι. Και έμεινα κατάβλητος, και το πώς είχε ακούσει το τραγούδι θα με ρωτήσει κανείς. Δεν το είχε ακούσει από δίσκο, γιατί δεν είχε βγει τότε.
0: Αλλά πώς?
1: Ναι. Είχα ένα φιλαράκο, ο οποίος ήταν επιπλοποιός στην Αμφιθέα κάπου, ο οποίος ξυλουργός ήταν, έπαιζε λίγο κιθάρα λοιπόν και τραγουδούσε και πήγαινε τα βράδια σε ταβέρνες για κανένα μεροκάμα, το ξέρεις, να παίζει λίγο κιθάρα, να λέει κανένα τραγούδι και ναι. Αυτός πήγαινε εκείνη την περίοδο στο Βάκχο, στην Πλάκα. Εκεί λοιπόν συνήθισε να πηγαίνει κάθε βράδυ, επειδή ήταν φίλος του ο καταστηματάς, ο Αλέκος ο Σακελάριος, ο σκηνοθέτης.
0: Ναι, ναι.
1: Που ήταν πολύ φίλοι, γιατί όλα τα τραγούδια του Χατζάκη της περίοδου εκείνης από τις ταινίες ήταν
0: συνεργασία πολύ
1: μεγάλη. Και γνώριζε ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, ο Σακελάριος από ενδιαφέρον το παρακολουθούσε και γνώριζε. Πήγε λοιπόν ο φίλος μου ο Διονύσης. Και ανάμεσα σε όλα τα τραγούδια που έλεγε, έτσι αυθόρμητα αρχίζει και τραγουδάει το «Σπίτι σε με λύπη», που τον είχα φωνάξει εγώ στο σπίτι να του το μάθω για πρώτη φορά, για να ακούσω πώς ακούγεται από έναν άλλον εκτός από μένα. Ναι. Και ακούει ο Σακελάριος, λέει, «Τι είναι αυτό?» Λέει, «Ένα τραγούδι», λέει, «και δεν, καινούριο». «Και ποιος το έχει κάνει?» «Δεν το ξέρετε». «Παίρνει πώς τον λένε». «Δεν σαν λέει», ναι, «είπε το όνομά μου». Και του λέω, «Σακελάριος, αύριο που θα έρθεις, να τον φέρεις μαζί σου. Αν δεν τον φέρεις, δεν θα έρθεις ούτε εσύ». Μου το λέει εμένα ο Διονύσης αυτό το πράγμα. Και με πιάνει το κριτικό μου, τέλος πάντων. Και επειδή ο Σακελάρης, «Δεν έρχομαι», του λέω, «δεν παρατάσεις εσύ κι αυτός». Από την αυθορμητισμό των νεανικών.
0: 22 χρονών τότε εσείς, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Και δεν πάω, φυσικά. Και την άλλη μέρα, το βραδάκι, επειδή έμενα εγώ στο Μέτς.
0: Ναι, ναι.
1: Που ο Βάκος δεν είναι με τα πόδια, πήγε σε 5-10 λεπτά. Το βραδάκι, λοιπόν, βλέπω το Διονύση και έρχεται στο σπίτι μου. Λέει, τι δεν τραγουδάει σήμερα. Λέει, με διώξαν. Γιατί σε διώξαν, λέει, δεν παρακαλώ, μου λέει. Έλα, γιατί...
0: Τα χάσω το μεροκάματο.
1: Λέω, ρε, εσύ, ναι. Τέλος πάντων, πάνω την πίσκα, φίλος μου ήταν, ας πάω, ναι. Πάω, εκεί μου φέρθηκε ωραιότατα ο Σακελάριος, με κέρασε κιόλας φαγητό, ήταν πολύ όμορφη η συμπεριφορά του και μου λέει την άλλη ταινία, αυτά κάνω να μου κάνεις μουσική εσύ. Λέω, καλά, ξέρεις, είναι από αυτά που λέμε θα σε δω αργότερα. Παρόλο που με πήγε στο Φίνο, το κράτησε, αλλά δεν ξέρω από και πέρα τι έγινε. Γίνα τα Ιουλιανά εκεί πέρα, ναι, τώρα το θυμίζω. Και ήταν λιγάκι περίεργη η ατμόσφαιρες. Και έτσι, επειδή ήταν...
0: Και μέσω του Σακελάριου, δηλαδή, άκουσε το τραγούδι ο Χατζηδάκης.
1: Ναι, είχα το, ναι, φαίνεται ότι εκείνο το βράδυ ή άλλο βράδυ ή έβαλε το Διονύς, δεν έμαθα από και πέρα τίποτα άλλο.
0: Να το ξαναπήγε, να το ακούσει ο Χατζηδάκης ίσως.
1: Ναι,
0: και έτσι το άκουσε.
1: Έτσι, ναι.
0: Απίστευτη
1: ναι,
0: ιστορία.
1: Έτσι, κάνα μήνα από τότε έψαξα που είναι ο Χατζηδάκης, πήγαινε στο Ζώνας εκεί στην Πανεπιστημίου και το έμαθα που συχνάζει και πήγα και του είπα να τον ευχαρίστησα που αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου και έτσι γνωριστήκαμε τον Χατζηδάκη. Το 62 δηλαδή. Τον οποίο υπεραγαπώ πάρα πολύ, να σας πω τώρα είναι ολόκληρη ιστορία αυτή.

Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ ακούσαμε τον Χρήστο Λεοντίνα, μιλά για τον Μάνο Χατζηδάκη, είπε πολύ ωραίες ιστορίες, όλη η συνέντευξη και αυτή, δύο συνέντευξεις μεγάλες έχουμε κάνει εδώ στην Καλημέρα με τον Χρήστο Λεοντί, ψέματα, τρεις είναι. Και μία είχαμε κάνει επαιτειακή, 25 Μαρτίου παρακαλώ, ήταν καλεσμένος στην εκπομπή και δέχτηκε πολύ ευχαρίστως να μας μιλήσει. Όλες οι συνεντεύξεις με τον Χρήστο Λεοντίν είναι ανεβασμένες στο ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να τις ακούσετε αν θέλετε. Αυτό που ακούσαμε ήταν από τη δουλειά, τη μουσική που είχε κάνει ο Χρήστος Λεοντίς για παράσταση στον πλούτο του Αριστοφάνη, σκηνοθεσία του Μίμη Κουγιουμτζή για το θέατρο τέχνης, βεβαίως το κλείσιμο του ματιού και η αναφορά στο Μάνο Χατζηδάκη έχει να κάνει με την αγάπη του αλλά και με την δουλειά του Μάνου Χατζηδάκη στο θέατρο και στο θέατρο τέχνης και στον Αριστοφάνη. Και βεβαίως ήταν, να το πούμε οπωσδήποτε αυτό, η υπέροχη στίχη της Μαριανίνας Κρίεζη. Η μουσική του Χρήστου Λεοντή, τραγούδησε η Αγγελική του Μπανάκη. Εδώ στην Καλημέρα το 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Για να δούμε τι θα προλάβουμε να ακούσουμε έως τις 12. Έχω πολλά έτοιμα, αλλά σίγουρα δεν θα προλάβουν να παίξουν όλα.

Αν είναι να μιλήσει κάποιος, ας πει για την αγάπη. Σε πλάθω λίγο-λίγο κάθε νύχτα. Έρχεται η μέρα και γκρεμίζομαι μαζί σου. Ολόκληρη δεν θα σε δω ποτέ, ούτε θα σε έχω. Κάθε φορά πρωτόπλαστα τα μέλη σου και σκόρπια. Έγινα παντοδύναμος για χάρη σου, δεν έγινα Θεός. Τι να την κάνω τόση παντοδυναμία, όταν απαγορεύεται το θαύμα. Αυτά τα βλέμματα δεν ξέρω αν γίνουν ποτέ χειρονομίες. Αυτά τα χέρια με κοιτούν, με δείχνουν τις νύχτες, με πυροβολούν. Ας πέσω χτυπημένος, φτάνει να πέσω δίπλα σου. Να κοιμηθώ μια νύχτα στο πλευρό σου και ας γίνει ο πόθος κούραση γλυκιά, το δέρμα μας τοπία χλωροφύλης.

πάνω σου και βγαίνει κερδισμένο. Ως και για κάτι πως υπάρχει θα σε πείσει, σαν ένα αστέρι που κοιτάς με αυτό.

Αυτό λοιπόν που ακούσαμε ήταν ένα τραγούδι ηχογραφημένο εδώ στο στούντιο του 958. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε. Ήταν στη φωνή η Ναταλία Λαμπαδάκη, στην κιθάρα, αλλά και τη φωνή επίσης η Λένα Τσαμπάζη. Νομίζω ότι η Λένα παίζει κιθάρα και στο επόμενο που θα ακούσουμε. Δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι είναι η Λένα που παίζει κιθάρα και η Στέλλα η Τέμπρελη που παίζει βιολοντζέλο. Τώρα αυτό... Πω, δεν ξέρω αν ακούν τα κορίτσια για να μου το σιγουρέψουν, αλλά αυτό που θα ακούσουμε είναι το τυχερό αστέρι.

του Κωνσταντίνου Β' το τραγούδι αυτό φυσικά, και συγγνώμη που δεν θα προλάβουμε να το ακούσουμε ολόκληρο. Θοδωρής Βουτσικάκης θα είναι τέλη σε λίγες μέρες, θα πούμε αναλυτικά όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Να μην ξεχάσω να σας πω ότι σήμερα είναι η παρουσίαση του κόμιξ, της ταινίας που έγινε κόμιξ, το «Ας περιμένουν οι γυναίκες» του Σταύρου Τσιόλη. Θα είναι και ο Σταύρος Κιουτσιούκης και άλλοι συντελεστές του βιβλίου στον Θερινό Κινηματογράφο Απόλλων. Θα μιλήσουν για το βιβλίο, θα υπογράψουν εξαιρετικά υπογραφές, κανονικές έτσι, με κανονικές ζωγραφιές και όλα αυτά. Είναι συλλεκτικές οι υπογραφές τους. Και επίσης θα προβληθεί ταινία φυσικά. Γρήγορα, γρήγορα, πάμε να πω χρόνια πολλά στη Στέλλα Τέμπρελη, που έχει γενέθλια σήμερα και που στο επόμενο που θα ακούσουμε παίζει τσέλο. Είναι ο Θάνος Σταυρίδης που παίζει ακορτεόν. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, Στέλλα μου, να είσαι γερή, δημιουργική και πάντα μες στην αγάπη. Η Αγγελική Μπρέλου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα και σήμερα». Θα είμαστε αύριο πάλι μαζί το πρωί στις 11.

0: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Storm Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι Ιλβόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Τρίτη 14 Ιουλίου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης σε μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας πάνω σε ένα από τα πιο διαχρονικά αντιπολεμικά έργα του αρχαίου δράματος. Ακυρώνεται η παράσταση Οθέλος που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ισπανική κωμωδία «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκομές Περέιρα. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός ολίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Το Φεστιβάλ Τεπριγίου 2026 συνεχίζεται με τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Η συναυλία συνδυάζει ακουστικά όργανα, τη γυναικεία χοροδία του Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν γνωστά και ανέκδοτα τραγούδια του καλλιτέχνη. Στο Θέατρο Κήπου, η Σταματία Opera and Crossover Mezzo Soprano παρουσιάζει το Midnight Summer Dream, μια καλοκαιρινή συναυλία όπου η όπερα συναντά το crossover. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελωδίες από τον κόσμο της όπερας, του musical, της κινηματογραφικής μουσικής και του διεθνούς crossover ρεπερτορίου μέσα από πρωτότυπες διασκευές. Το Yam Ensemble 2026 έρχεται στον κήπο του Goethe Institute Θεσσαλονίκη για μια ανοιχτή συναυλία με νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, εμπνευσμένη από γίνδυς, εφραδίτικες, ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Elsa Muratide Quartet παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Έψιλον και Θέτα» του Έρωτα και του Θανάτου στο Δύο Αρχαίας Αγορά, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ «Έψιλον και Θέτα», η ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι που συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα jazz στοιχεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά η Μάρα Τσικάρα και στη συνέχεια η Ελένη Κουρτίδου.
2: Η εκπομπή που μεταδίδεται είναι από το αρχείο του 958 της ΕΡΤ3.

Είμαι Κωνσταντινούπολιτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικό γραφείο, εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά.

Ήταν λοιπόν 1983 όταν ο Θάνος Μικρούτσικος παρουσιάζει τον δίσκο «Ο Γέρος της Αλεξάνδρειας», μελοποιώντας βέβαια ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. Του ΚΠ Καβάφη, όπως μάθαμε να λέμε, και που κάπου διαβάζοντας έναν άλλον έτσι με αρχικά στο ονοματεπώνυμό του, τον ΓΠ Σαββίδη, μαθαίνουμε ότι ολόκληρο το όνομα του ποιητή είναι, μισό λεπτό, να σας το βρω, να σας το πω, είναι Κωνσταντίνος Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης. Φίλες ακροάτες, φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι. Συντροφιά σας η Βόλτα από τον 958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Μια βόλτα στους δρόμους του ποιητή, του Αλεξανδρινού, μια βόλτα στους δρόμους της ποίησης, της μελοποίησης και κάποιων στοιχείων βεβαίως του βίου του. Ενός από τους κορυφαίους, για πολλούς, του σημαντικότερου και διαχρονικότερου Έλληνα ποιητή των νεότερων χρόνων, γεννημένος τον Απρίλιο 29 του μηνός του 1863, φεύγει από τη ζωή ακριβώς την ίδια ημερομηνία, 29 Απρίλιο του 1933. Ελάχιστοι από τους γνωστούς μεγάλους καλλιτέχνες που θυμάμαι έχουν αυτή την σύμπτωση. Γενέθλια ημέρα και ημέρα όπου μας αποχαιρετούν και φεύγουν από τη ζωή να είναι ακριβώς η ίδια ημερομηνία. Νομίζω με τον Τζιτσάνι συμβαίνει επίσης, όπως και με έναν τεράστιο συνθέτης κλασικής, τον Γιάννη Χρήστου, που έχει τα 100 χρόνια του φέτος από τη γέννησή του, 1926. Κλείνει η παρένθεση περί αυτού και μένουμε στον Κωνσταντίνο Καβάφη. Θα ακούσουμε σήμερα αρκετές μελοποιήσεις, θα πούμε και λίγα λόγια για το βίο του και κυρίως θα σταθούμε σε αυτήν την ιδιαίτερη ποίηση, σε αυτά τα 154 ποίηματα που έχουν προκαλέσει την γραφή εκατομμυρίων λέξεων έκτοτε.

0: Αυτά είναι μελοποίηση από τον Σοκράτη Μάλαμα του Δεκέμβρη του 1903. Αυτές οι ημερομηνίες της χρονολογίας του ποιητή είναι φανερό ότι γοητεύουν ιδιαίτερα τους συνθέτες μας. Και μετά το Γενάρη του 1904, ακούσαμε το Δεκέμβρη του 1903. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο και μόνο που μελοποιεί ο Μάνος Χατζηδάκης, θα το ακούσουμε σε λίγο, είναι Μέρες του 1903. Και να έρθουμε λιγάκι, πριν σας πω κάποια για τα βιογραφικά του, να έρθουμε και να πούμε μια κουβέντα για τις μελοποιήσεις, γιατί αυτές είναι το κύριο άκουσμα στη σημερινή εκπομπή. Οι μελοποιήσεις λοιπόν ξεκινούν από πάρα πολύ παλιά, από την δεκαετία του 1920, δηλαδή είναι ακόμη εν ζωή ο ποιητής, ο Κωνσταντίνος Καβάφης. Παρεμπιπτόντως να θυμίσω ότι είμαστε εδώ ο Γιώργος Λιάκης, τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής. Και επικοινωνούμε στο 2313-338-456, όπως επίσης και μέσω μηνυμάτων SMS, με αποστολή στο 54160, γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, περίπου στην ακμή της νιώτης του, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, μεγάλος αρχιμουσικός και συνθέτης, έζησε από το 1896 μέχρι το 1960, σκύβει στην καβαφική ποίηση και γράφει μουσική για 14 επιλεγμένα ποίηματα του Καβάπη Καβάφη. Από το σώμα των ειδονιστικών, όπως τα ονομάζει ο ίδιος, τα ποίηματα αυτά, είναι ο μόνος που βρίσκει αυτή τη λέξη να τα ονομάσει έτσι, αν και υπάρχει βέβαια και μία, ας πούμε, κατηγοριοποίηση από τον ίδιον τον ποιητή κάποια στιγμή των ποιημάτων του ή και από τους μελετητές του, όπως είναι και ο Γάμα Πισαβίδης, που επιμελείται πάρα πολύ καλά το έργο του. Ο Μητρόπουλος λοιπόν κάνει ένα τόλμημα πολύ μεγάλο τότε για την εποχή, καθώς μελοποιεί, εκτός του μελοποιεί ποιήματα τα οποία είναι προκλητικά καθ' αυτά, την Ειδονή, το Εναπογνώση, τον Γκρίζα, το Μέρες του 1903, το Έτσι πολύ ατένισα, Εν τη οδό, Επήγα, Ο ήλιος του απογεύματος, είναι και το ότι τα μελοποιεί σε ένα περιβάλλον όπου επικρατεί η ατονική μουσική. Το ατονικό έργο έχει επιρροές από τον Άρνολντ Σέμπερκ και προφανώς δημιουργεί τότε, σε εκείνη τη δεκαετία, ένα από τα πιο προχωρημένα και μοντέρνα πράγματα που κυκλοφορούν. Λένε ότι ήταν εν γνώση του ποιητή, του Καβάφη, αυτή η προσέγγιση από τον Δημήτρη Μητρόπουλο. Τα στοιχεία που σας μεταφέρω, πέρα από τα δικά μου, γιατί καλό είναι να λέμε και όπου τα διαβάζουμε, ούτε με επιφύτηση μας έρχονται, ούτε τα γεννάμε, αυτά που σας μεταφέρουμε. Κάποιοι άλλοι δουλέψαν πριν από εμάς και τα βρίσκουμε και θα σας τα μεταφέρουμε. Για του Φόντα Τρούσα ένα αφιέρωμα, πέρα από άλλα από το Wikipedia και κάποια βεβαίως δικά μου σχόλια που θα έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Είναι από ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο του Φόντα Τρούσα, κυκλοφορεί στο Λάιφο, έχει βγει και στο Δισκορυχείο, έχει βγει και που αλλού έχει κυκλοφορήσει, επίσης και στο, για να δω λίγο, στο Φαγκότο Books νομίζω, ναι, επίσης. Λοιπόν, για να επανέλθω στις πληροφορίες, ο Τρούσας σε ένα άρθρο του 2023 γράφει πάρα πολλά αναλυτικά εκεί. Και εκεί μας λέει και τα στοιχεία για την προσέγγιση του Μητρόπουλου, που ψάχνοντας μετά βρίσκεις βεβαίως την προσέγγιση αυτή να την παρουσιάζουν τα 10 invention, δηλαδή για φωνή και πιάνο από τα 14, να τα παρουσιάζουν στο 2014 σε ένα μεγάλο αφιέρωμα που γίνεται στον Δημήτρη Μητρόπουλο στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και για να ακούσουμε εκεί την παρουσίαση αυτή που γινόταν με την επιμέλεια μιας εξαιρετικής φιλολόγου, της Εμιλίας Βλαχογιάννη, σχολική σύμβουλος μάλιστα φιλολόγων. Να ακούσουμε λοιπόν από εκεί τα δύο από αυτές τις συμβανσιών, από την Ειρήνη Καραγιάννη, τη Μέτζο, και τον Δημήτρη Μαλούχο στο πιάνο.
1: Ο Μητρόπουλος, εμπνευσμένος από τον Καβάφη, ήδη από το 1925, έχει συνθέσει μουσική για 10 ερωτικά ποίηματά του, που τα ονομάζει 10 invention. Πρόκειται για ένα έργο πρωτοποριακό, ποιητικά και μουσικά, που επιχείρησε να δοκιμάσει τις αλληλοσκρούμενες τάσεις της πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τόπου. 10 καλλιτεχνικοί μουσικοί υπολογισμοί με ήχους και λόγια. Η αρμονία των συμφώνων και των συλλαβών των λέξεων του Καβάφη, ο ρυθμισμός μιας αβίαστης αφήγησης, ηχούν σαν μουσική δράση μέσα σε αρχιτεκτονικά μορφικά πλαίσια της αναπόλυσης και της εσωτερικής αίσθησης του χρόνου. Ένα έργο συνθετικών νεωτερισμών και πηγαίου αισθησιασμού που το απέδευτο αθηναϊκό κοινό δεν φαίνεται όριμο να δεχθεί. Η κριτική του προσάπτη εξεζητημένη ατονικότητα και φουτουριστική αρμονία. Το καινοφανές αποδεικνύεται ανίκιο. Σήμερα υπολογίζεται ότι 50 Έλληνες και 30 ξένοι συνθέτες έχουν αντλήσει από τον ποιητή για να γράψουν 350 κομμάτια σε 20 γλώσσες. Σύγχρονες μελέτες αποφαίνονται ότι το καβαφικό κείμενο για τους δημιουργικούς συνθέτες δεν συνιστά ποίημα, αλλά μελοποίημα. Αποτελεί μια παρτιτούρα στην οποία μπορεί να δοθεί μια μουσικοδραματική ερμηνεία. Ο Μητρόπουλος είναι ο πρώτος Έλληνας συνθέτης που αντιλήφθηκε την ποιητική ετερότητα του Καβάφη, μελοποιώντας πρώτος σε όλο τον κόσμο στίχους του. Όπως αναφέρει ο Απόστολος Κώστιος, ο Μητρόπουλος επιβιβάστηκε πρώτος στο καράβι για την Ιθάκη. Θα ακούσουμε δύο μελοποιημένα ποίηματα από τις 10 Invention, την 7η και την 9η.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Η Βόλτα στην Τροχιά σας από το 958 με ένα αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη με αφορμή την γενέθλια και ταυτόχρονα την ημέρα θανάτου του, ημερομηνία 29 Απριλίου 1863-1933, 30 χρόνια αργότερα, ο Γάμαπη Σαβίδης, εκδίδοντας τα ποίηματα, χωρίζοντάς τα μάλιστα και σε δύο εποχές, από το 1897 μέχρι το 1918, χρονολογικά δηλαδή τα χωρίζει, και το 1918 μετά μέχρι το 1933 που πεθαίνει ο ποιητής, γράφει στην έκδοση του 1963 στο εισαγωγικό του σημείωμα τα παρακάτω. Στις 29 Απριλίου 1933, ημέρα των γενεθλίων του, ο κύριος Κωστής Πέτρου Φωτιάδης Καβάφης, χάρη σε μια εκπληκτική συνέπεια της μοίρας απέναντι στον ακριβέστερο εξόριστο άρχοντα του ελληνικού λόγου, έκλεισε στην γενέτειρά του τον 70χρονο κύκλο της επίγειας ζωής του και πέρασε στον κύκλο

Δεν μπορούσε λόγου χάρη ο ποιητής να έχει τη βεβαιότητα πως 20 χρόνια μετά τον θάνατό του ένα από τα γνωστότερα βιβλιοπωλεία του Λονδίνου θα διαφήμιζε ότι έχουμε όλα τα καλύτερα βιβλία από τον Τσόσερ ως τον Καβάφη. Και αν την είχε, σίγουρα δεν θα του αρκούσε για να νιώσει γαλήνιος και ασφαλής. Όχι πως περιφρονούσε τα εγκόσμια, μα το πατροπαράδοτο ένστικτό του και οι συνθήκες της ζωής του τον είχαν διδάξει από νωρίς να κάνει σωστούς λογαριασμούς. «Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνω, εγώ στην τράπεζα του μέλλοντος επάνω, πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλω», έγραφε το 1897 σε ένα ιδιωτικό του στιχούργημα. Πάμε όμως ξανά στις μελοποιήσεις και ας σταθούμε, τάχει κάπως θα περάσουμε, κάποια χρόνια για να φτάσουμε γύρω στα 1952-53. Υπόψη ότι εκείνα τα χρόνια ο Θεοδωράκης γνωρίζεται και με τον Δημήτρη Μητρόπουλο, που τον έχει σε τεράστια εκτίμηση. Μάλιστα, περιμένει πως και πως να εκτελέσει ως αρχιμουσικός και τα πρώτα συμφωνικά του έργα ο Θεοδωράκης από τον Μητρόπουλο. Εκεί λοιπόν, γύρω στα 1952-53, μελοποιεί και αυτός Καβάφη και αργότερα, μέσα στη δεκαετία του 1980, δισκογραφεί, εκτελεί κάποια από αυτά με τη φωνή του Βασίλη Γκυζδάκη. Και ας ακούσουμε το ποίημα «Η πόλης».

Βασίλης Γισδάκης, λοιπόν, στην ερμηνεία αυτή του ποίηματος «Η πόλης», που ίσως είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ποίηματα των συνθετών. Και ξέρετε, καμιά φορά σκεπτόμαστε και εμείς που τα ακούμε, αλλά και που μελετάμε κάποια πράγματα για να σας τα μεταφέρουμε από το ράδιο. Για ποιο λόγο ακριβώς εξητάει τόσο πολύ τους συνθέτες ο καβαφικός λόγος? Δεν έχει μέτρο, δεν έχει ρήμα, είναι περισσότερο πεζός και μάλιστα είναι και μεστός

σοφίες θα έλεγα, από στοχασμούς, από φιλοσοφικά ερωτήματα, από φθέγματα. Είναι δηλαδή ένας μάλλον δίστροπος λόγος και σίγουρα καθόλου κεφάτος. Και όμως έλκει τους συνθέτες να ασχοληθούν πάρα πολύ μαζί του. Και βέβαια όχι επισταμένα οι μεγάλοι μας συνθέτες, και αυτό είναι επίσης κάπως έτσι που προκαλεί εκ των υστέρων την απορία γιατί ας πούμε ο Μάνος Χατζηδάκης μελοποίησε μόνο ένα ποίημα του Καβάφη. Το «Μέρες του 1903» που το ακούμε ευθύς αμέσως από τον κύκλο «Μεγάλος Ερωτικός».

ένα από τα πιο σύντομα σε διάρκεια τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη πάνω στην ποίηση του Κωνσταντίνου Καβάφη, εδώ με την φωνή του Δημήτρη Ψαριανού, από τον κύκλο βέβαια, τον διάσημο εμβληματικό κύκλο αυτών τραγουδιών που έκανε, ποίησης, μελοποίησης που έκανε ο Χατζηδάκης, τον μεγάλο ερωτικό. Για να θυμίσουμε κάτι και για την ζωή του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια, όπως λίγο πολύ το έχουμε χιλιοποιεί και το γνωρίζουμε, εκεί εγκαταστάθηκαν εγκαταλείποντας την Κωνσταντινούπολη. Το ένατο παιδί μιας μεγάλης οικογένειας, του Πέτρου Ιωάννη Καβάφη, μεγαλέμπορου Βαμβακιού και της Χαρίκλειας Φωτιάδη, που ανήκε σε παλιά φαναριώτικη οικογένεια μεγαλεμπόρων. Η οικογένεια Καβάφη ζει στην Αλεξάνδρεια, όπου ο Καβάφης διδάσκεται αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά με οικοδιδάσκαλο. Συμπληρώνει τη μόρφωσή του για ένα-δύο χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτήριο της Αλεξάνδρειας. Μετά ο θάνατος του πατέρα του και μια σταδιακή διάλυση οικογενειακής επιχείρησης, η οικογένεια εγκαθίσταται το 1872 στο Λίβερπουλ και το 1874 στο Λονδίνο. Πριν εγκαταλείψουν την Αίγυπτο, τότε μεταφέρουν και την κινητή τους περιουσία. Κατόπιν, από το 1879, η οικογένεια Καβάφη φεύγει από την Αγγλία και εγκαθίσταται στην Αθήνα. Φυτά ο Καβάφη στην εμπορική σχολή Λύκειο Ερμής, πηγαίνει στο Παρίσι, το 1903 τελικά στην Αθήνα, αλλάζει διάφορα επαγγέλματα, ακόμα και δημοσιογράφος στην εφημερίδα Τηλέγραφος, κάνει τον μεσίτη στο χρηματιστήριο Βάμβακος, γίνεται άμεστος γραμματέας στο γραφείο Αρδεύσεων, όπου προσλαμβάνεται τελικά ως έκτακτος έμιστος υπάλληλος το 1892 και εκεί θα εργαστεί μόνιμα επί 30 χρόνια, μέχρι το 1922, φτάνοντας στον βαθμό, τον περίφημο φοβερό βαθμό του υποτμηματάρχη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η Βόλτα σας κρατά στην τροφιά αυτήν την ώρα. Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές από τον 958, με τον Γιώργο Λιάκη να φροντίζει τον ήχο. Ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, μιας εκπομπής αφιερωμένης στο έργο του Καπαπή Καβάφη, του Κωνσταντίνου Πέτρου Καβάφη, και ιδίως βέβαια στις μελοποιήσεις του, τις οποίες ακούμε χρονολογικά περίπου, ξεκινώντας από το μακρινό 1920 του Δημήτρη Μητρόπουλου, μη αναφερόμενοι σε άλλους λόγιους συνθέτες μας, γιατί ήταν πολλοί που μελοποίησαν Καβάφη, από τον Γιώργο Πονηρίδη, τον Γάμα Αλφα Παπαϊωάννου, μέχρι και του Σαργύρη Κουνάδη, Μιχάλη Αδάμη, Λεωνίδα Ζώρα και άλλους ας πούμε, τον Σισιλιάνος, ο Θεόδωρος Αντωνίου, ο Νικηφόρος Ρώτας, όλους αυτούς τους αφήσαμε για πιο, αν θέλετε, λόγιες έτσι, εξειδικευμένες ας πούμε αναφορές και εκπομπές, και ακούμε από τις μελοποιήσεις που έγιναν λίγο πολύ γνωστές από τους έντεχνους συνθέτες μας, τους συνθέτες όπως ο Μούτσης, που στην τετραλογία του μελοποιεί τρία ποίηματα του Καβάφη, το «Η Πόλης», το «Απολύπινο Θεός Αντώνιον» που ακούσαμε, και το «Θάλασσα του Πρωιού» που νομίζω το αποδίδει ιδιαίτερα συγκινητικά, πάρα πολύ ωραία, ο Χρήστος Λετωνός.

ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή, σαν πρώτο στάθηκα κι όχι κι εδώ. Τες φαντασίες μου, τα ενδάλματα της ειδονής.

Καθώς κυλά ο χρόνος λοιπόν και όπως καταλαβαίνεις αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, θα υπάρξει και μέρος βου όσον αφορά τις μελοποιήσεις πάνω στην ποιήση του Κωνσταντίνου Καβάφη. Να ακούσουμε και κάτι από την προσέγγιση που κάνει περίπου εκείνα τα χρόνια και ο Γιάννης Γλέζος. Είναι 2-3 χρόνια αργότερα από το Μούτσι, 1975 βγάζει την τετραλογία ο Δήμος Μούτσης. Το 1979 ο Γιάννης Γλέζος κυκλοφορεί ένα LP, ένα μεγάλο δίσκο στηριγμένο όλων στην ποιήση του Κάπα Πικαβάφη από τη Λύρα με τον τίτλο «Περιμένοντας τους Βαρβάρους». Από εκεί θα ακούσουμε την Ιθάκη.

Στο μεταξύ, περίπου την ίδια χρονιά, στα 1979, δύο αδέλφια που ζουν στο εξωτερικό, μουσική, κυρίως βέβαια η Αγγελίκη Ιωνάτος είναι αυτή η οποία γίνεται ιδιαίτερα γνωστή στην Ελλάδα και όχι ο αδερφός της, ο Φώτης Ιωνάτος, που ζει στο Βέλγιο. Η Αγγελική Ιωνάτου στην Γαλλία, στο Παρίσι, μάλιστα ιδιαίτερα επιδραστική καλλιτεχνική προσωπικότητα, μαθητεύουν κοντά της κατά διαστήματα και η Νένα Βενετσάνου παλαιότερα και η Κατερίνα Φωτεινάκη αργότερα. Μάλιστα στα τελευταία χρόνια της Ιωνάτου είχαν συνεργαστεί αρκετά η Φωτεινάκη με την Αγγελική την Ιωνάτου. Εκεί λοιπόν μελοποιούν καβάφι, μάλιστα ο καθένας από τα αδέρφια το δικό του ας πούμε, κάνει τη δική του προσέγγιση. Η Αγγελική Ιωνάτου βγάζει το LP «Η Παλάμησου» από το «Arc and Shell» με την συνοδεία της κιθάρας, μελοποιεί και ερμηνεύει στα ελληνικά τα ποίηματα του Καβάφη. Και βέβαια και ο Ιωνάτος ο Φώτης επίσης βγάζει ένα δίσκο που έχει τον τίτλο «Σαντ Καβάφης Ελίτης Ρίτσος» και εκεί μελοποιεί την Ιθάη και τα τείχη. Εμείς θα πάμε στην Αγγελική Ιωνάτου να ακούσουμε από την ίδια την πραγματικά ιδιαίτερη, αξιοπρόσεκτη ερμηνεία της και μελοποίηση και ερμηνεία πάνω στο ποίημα «Ομνίοι».

Όμνη, λοιπόν, η μελοποίηση από την Αγγελική Ιωνάτου, την Αγγελική Ιωνάτος όπως έμεινε στα γαλλικά, αυτό το φοβερό «Αλλ' όταν έλθει η νύχτα», με την δική της δύναμη, του σώματος που θέλει και ζητεί, στην ίδια μοιραία χαρά χαμένος ξαναπιένει, ποίημα που σκύρτησε πολλούς να το προσεγγίσουν, ανάμεσα σε αυτούς και μια ωραία μουσικό. Στα 2006 η Κριστέλα Δημητρίου, που πέραν των άλλων παίζει και ένα εξαιρετικό μπουζούκι, μελοποιεί Καβάφη σε ένα άλμπουμ με Σαπφό και Καβάφη. Εκεί τραγουδούν η Λιζέτα η Καλημέρη, κυρίως η Λιζέτα τραγουδά τη Σαπφό, ο Σπύρος Σακάς τραγουδά Καβάφη. Θα ακούσουμε και από εκεί λοιπόν το Ομνί. Κοιτάξτε τώρα εδώ να δείτε μια προσέγγιση που είναι σε 2/4, ας πούμε, κάπως σε χασάπικο που φέρνει.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής και όμως δεν είμαστε ούτε στον δρόμο τα μισά όσον αφορά τις μελοποιήσεις του Καβάφη που θα ήθελα να μοιραστούμε από αυτήν την εκπομπή μαζί σας. Θα ακούσουμε μία ακόμη από έναν συμπαθέστατο τραγουδοποιό, από τον Γιάννη Σταθόπουλο, «Τα Τείχη». Και με αυτό ας αποχαιρετήσουμε ο Γιώργος Λιάκης που είχε την τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής. Θα υπάρξει και δεύτερη εκπομπή, συνέχεια δηλαδή, στο έργο του Καβάφη και ιδίως φυσικά στις μελοποιήσεις του. Να έχετε όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο, το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org

Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Δεν ξέρω γιατί το έχω ρίξει στη γεωγραφία τελευταία. Μάλλον είναι η λαχτάρα για ταξίδια. Ίσως είναι και η ηλικία. Όταν είσαι μικρός, φαντάζεσαι ότι κάποια στιγμή θα πας όλα αυτά τα μέρη που διαβάζεις και ακούς και βλέπεις σε ταινίες. Δεν δίνεις και πολύ σημασία, τα έχεις δεδομένα. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιείς ότι μάλλον δεν προλαβαίνεις, αν λάβεις υπόψη το ρυθμό που έχεις ακολουθήσει ως τώρα. Οπότε προσπαθείς τουλάχιστον να γνωρίσεις τι χάνεις, πού δεν θα πας, τι γίνεται εκεί, βρε παιδί μου, στην άλλη άκρη του κόσμου. Είναι και αυτές οι σελίδες που έχουν κάνει τη γεωγραφία πολύ ελκυστική, όπως η γεωγραφία είναι πολύ cool, γεωγραφική. Εδώ μάλιστα έμαθα και για ένα νορβηγικό ρητό. Λένε οι Νορβηγοί, μια γυναίκα χωρίς άνδρα είναι σαν ένα ψάρι χωρίς ποδήλατο. Υπέροχο. Μας ενημερώνει ο διαχειριστής σελίδας, με αφορμή αυτή τη μικρή υδάτινη σοφία, να σας πω ότι η Νορβηγία βρίσκεται στην τέταρτη θέση στο δίκτυο ισότητας των φύλων, πίσω από την Ελβετία, τη Σουηδία και τη Δανία. Η Ελλάδα βέβαια βρίσκεται στην 41η θέση, κάπου ανάμεσα στο «έλα μωρέ τώρα» και στο «θα το συζητήσουμε κάποια στιγμή», έτσι ακριβώς γράφει, και μετά συνεχίζει με ένα αφιέρωμα στην Νορβηγία. Να, κάτι τέτοιες μικρές λεπτομέρειες και άλλες πολλές από όλο τον κόσμο σε βγάζουν για λίγο από το μικρό κόσμο και σε ταξιδεύουν σε άλλα μέρη. Νορβηγία είπαμε, Νορβηγοί και οι Swingit. Με αυτούς δεν μεταφερόμαστε μόνο σε άλλο χώρο, αλλά και σε άλλο χρόνο. Πάρτις σαν να είναι το 1923, λένε στο τραγούδι που ακολουθεί.

0: Τον ήχο φροντίζει ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Τα τραγούδια ξέρουν και μας καθοδηγούν. Τα τραγούδια συμβουλεύουν. Όποτε η ζωή σε απογοητεύει και τα πράγματα φαίνονται δύσκολα ή σκληρά και οι άνθρωποι είναι ηλίθιοι, αντιπαθητικοί ή ανόητοι και νιώθεις ότι δεν αντέχεις άλλο, απλώς θυμίσω ότι στέκεσαι σε ένα πλανήτη που εξελίσσεται και περιστρέφεται με ταχύτητα 900 μίλια την ώρα, περιστρέφεται με ταχύτητα 19 μίλια το δευτερόλεπτο, έτσι υπολογίζεται, γύρω από έναν ήλιο που είναι η πηγή όλης της δύναμής μας.
1: Whenever life gets you down, Mrs. Brown, and things seem hard or tough,

πώς τελείωσαν οι Monty Python. Γι' αυτό να θυμάσαι όταν νιώθεις πολύ μικρός και ανασφαλής πόσο απίστευτα απίθανο είναι το γεγονός της γέννησής σου και να προσεύχεσαι να υπάρχει νόημα ζωή κάπου εκεί πάνω στο διάστημα, γιατί εδώ κάτω στη γη δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχει ο Βιβάλντι και το καλοκαίρι του.

Η γεωγραφία όμως είναι και ένα κεφάλαιο στην αυτοβιογραφία του Μπράνισλαβ Νούσιτς, μετάφραση από τα σερβικά, Γιώργος Γκόζης, εκδόσεις Βαγονέτο, 2025. Εκεί θα βουτήξουμε, σε αυτές τις σελίδες, για μαθήματα γεωγραφίας, λίγο παράξενα, λίγο διαφορετικά, για να δούμε τι θα αποκομίσουμε από όλα αυτά.

Ο Μπράνισλαβ Νούσιτς, ο οποίος ήρθε στον κόσμο τον Οκτώβριο του 1864 στο Βελιγράδι της Σερβίας, δεν υπήρξε πάντοτε Μπράνισλαβ Νούσιτς, γεννήθηκε ως Αλκιβιάδης Αλνούσα, δηλαδή Αλκιβιάδης του Νούσα, και ήταν ο τελευταίος και ζωηρότερος γιος του βλάχου εμπόρου από τη Θεσσαλονίκη Γεωργίου Νούσα. Στη Σερβία, τα πεζογραφικά και θεατρικά έργα του παραμένουν πασίγνωστα για περισσότερο από 100 χρόνια, έχουν διασκευαστεί για τον κινηματογράφο και έχουν ανέβει σε αμέτρητες θεατρικές παραστάσεις. Τα κείμενα των βιβλίων του είναι σταθερή ύλη των σχολικών εγχειριδίων, αλλά στην πατρίδα των προγόνων του, Ελλάδα, η πάντα επίκαιρη και γενναιόδορη παρακαταθήκη του έργου του παραμένει άγνωστη στο αναγνωστικό της κοινό. Η αυτοβιογραφία είναι η μικρογραφία του εκτενούς έργου ενός στυλίστα της γραφής με απόλυτα διακριτό προσωπικό ύφος, ο συγγραφέας της ανακατέμνει την κοινωνία της εποχής, ως ερμηνευτής του καιρού και της νοοτροπίας της, με σκηνικό τη δίνη της βαλκανικής ιστορίας, εκείνης που παράγει περισσότερο υλικό από όσο μπορεί να αφομοιώσει κανείς, και το εκρηκτικό του ταπεραμέντο. Ο Νούσιτς αναδεικνύει την ομορφιά της ζωής ως ένσαρκο, διασκεδαστικό και παλώμενο σκέτς. Αυτά από το πιστόφυλλο του βιβλίου.

Διαβάζω επιπλέον στο αυτή τώρα του βιβλίου. Ο Μπράνισλαβ Νούσιτς, η Αλκιβιάδης Νούσας, υπήρξε από την παιδική του ηλικία αδάμαστη φύση, σπούδασε νομικά, μήπως και την υποτάξη, αλλά όπως ήταν αναμενόμενο δεν ασχολήθηκε ποτέ μαζί τους. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Η μεγάλη του αγάπη υπήρξε το θέατρο και το υπηρέτησε με πάθος ως το τέλος της ζωής του. Θεωρείται ο διασημότερος και διαχρονικότερος θεατρικός συγγραφέας της Σερβίας και κατέκτησε κάθε διάκριση και βραβείο της εποχής μαζί με το μένος της κριτικής απέναντί του. Συγκρούστηκε με τους πάντες και τα πάντα που του έκοβαν το δρόμο πριν αυτός ο δρόμος τον οδηγήσει στην καθολική αποδοχή. Στις σελίδες της αυτοβιογραφίας του, γραμμένης με την ωριμότητα του χρόνου αλλά και με την εκφύσεως παιγνιώδη διάθεση του συγγραφέα, ξετυλίγονται ο ταραχώδης βίος και η πολύτροπη πολιτεία του Αλκιβιάδη που συμπορεύθηκε διαβίου με τον Μπράνισλαβ χάρη της λογοτεχνίας.

Γεωγραφία λοιπόν. Σπουδαία υπηρεσία προσφέρουν οι ταξιδιωτικοί οδηγοί και τα δρομολόγια των τρένων ως βιβλία εκμάθησης της γεωγραφίας. Όλοι όσοι απέτυχαν στο σχολείο να κατακτήσουν αυτό το αντικείμενο χρησιμοποιούν τούτα τα πολύτιμα βιβλία από τα οποία μπορεί κανείς να μάθει όχι μόνο τα σύνορα του κράτους, το μέγεθος των πόλεων, τους λόφους και τα ποτάμια, αλλά να λάβει και άλλες πολλές χρήσιμες γνώσεις. Έτσι, για παράδειγμα, από αυτά τα βιβλία μπορείτε να μάθετε το κόστος περιπάτου με άμαξα, το κόστος του ξενοδοχείου, ακόμα και την έδρα του τελωνίου των συνόρων, ώστε να μπορείτε εν γέρος να κρύψετε ό,τι θέλετε προκειμένου να το περάσετε ελαθρέα. Εδώ που τα λέμε, όλες αυτές οι πληροφορίες λείπουν από το βιβλίο της γεωγραφίας που διδάσκεται στο γυμνάσιο. Ωστόσο, για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτά τα έξοχα βιβλία, πρέπει πρώτα να πάρετε στο γυμνάσιο τις στοιχειώδεις τουλάχιστον γνώσεις που είναι απαραίτητες για την κατανόηση ορισμένων φαινομένων. Στο πλήθος αυτών των πληροφοριών ανήκει, ας πούμε, εκείνη που λέει πως τα ποτάμια κυλούν πάντα από την πηγή προς την εκβολή, ότι η γη απέχει από τη σελήνη τόσο όσο απέχει η σελήνη από τη γη, ότι τα βουνά είναι υψηλότερα από τις πεδιάδες, ότι οι λίμνες, τόσο οι ρηχές όσο και οι βαθιές, περικλείονται από όλες τις μεριές, από ξηρά και άλλα πολλά.

Στις βασικές γνώσεις ανήκει επίσης και ότι η Γη έχει σχήμα σφαιρικό, πράγμα για το οποίο ο καθηγητής μας προσπάθησε να μας πείσει πάση θυσία. Τα παιδιά βρίσκονται πιο κοντά στο Θεό, επομένως βρίσκονται πιο κοντά και στη θρησκεία. Επομένως, παιδιά και θρησκεία με κοινές προσπάθειες δημιούργησαν το θαυμάσιο μύθο περί το άπειρο του κόσμου, τον οποίο δεν στάθηκε δυνατόν να διαλύσει ούτε ο άλλος μύθος για τον άνθρωπο εκείνον που έφτασε στην άκρη του κόσμου, κάθισε στο κράσπεδο, κρέμασε τα πόδια του στο τίποτα και με ευχαρίστηση έφτισε μέσα σε αυτό το τίποτα. Όμως παρά την πίστη περί το άπειρο του κόσμου και παρά το μύθο για την άκρη του κόσμου, εμείς έπρεπε αυτοστιγμή όλα αυτά να τα ανταλλάξουμε με την πίστη ότι η Γη είναι σφαιρική, σαν τόπι, και ότι γυρίζει σαν τρελή, κάνοντας στον αέρα κάθε λογή ακροβατικά. Ακριβώς σε αυτό το σημείο, ο καθηγητής προσπαθούσε να μας πείσει προσφεύγοντας σε πολυάριθμες αποδείξεις, που καμία τους δεν μας φάνηκε αρκετά πιστική. Η πρώτη απόδειξη για το σφαιρικό σχήμα της Γης, έλεγε ο καθηγητής, είναι ότι και ο Ήλιος και η Σελήνη και όλοι οι άλλοι πλανήτες έχουν σχήμα σφαιρικό. Συνεπάγεται επομένως πως και η Γη οφείλει να έχει σχήμα σφαιρικό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως αυτή την απόδειξη υπάρχει ακλόνητη λογική. Όμως για εμάς τα παιδιά ακουγόταν σαν να μας έλεγαν «Επειδή το καράβι, η βάρκα και η φλούδα του καρπουζιού έχουν σχήμα αεροδυναμικό, συνεπάγεται πως και τα παπούτσια που φοράμε στα πόδια οφείλουν να έχουν σχήμα αεροδυναμικό».

Η δεύτερη και τρίτη απόδειξη για το σφαιρικό σχήμα της Γης ήταν επίσης πολύ κατανοητές. Όταν ταξιδεύεις ατμοπλοϊκός, στη θέση της ξηράς πρώτα παρατηρείς τις κορυφές των βουνών και αντίστροφα όταν στέκεσαι στην ακτή και παρατηρείς το βαπόρι στη θάλασσα, πρώτα θα δεις το κατάρτι και ύστερα όλο του το σκαρί. «Παιδιά, έχετε δει ποτέ θάλασσα?» ρωτούσε ο καθηγητής, αρχίζοντας με την επεξήγηση αυτών των αποδείξεων. «Όχι», απαντούμε όλοι με μια φωνή. «Ωραία, πολύ καλά. Τότε φέρτε στο μυαλό σας τη θάλασσα και σε μεγάλη απόσταση κάποιο καράβι που δεν φαίνεται ακόμα. Πάμε θάλασσα!»

Λοιπόν, τη φέρατε μπροστά σας στη θάλασσα. Μάλιστα, απαντούμε εμείς, όμως ένας θεός ξέρει τι φανταζόμασταν. Μήπως φανταστήκατε και το καράβι που δεν φαίνεται ακόμα? Μάλιστα, απαντούμε εμείς, αν και με τίποτα δεν μας περνούσε από το μυαλό κάποιο καράβι που δεν φαινόταν ακόμα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, πες μου τώρα εσύ, Μίλαν, τι θα δεις πρώτα καθώς πλησιάζει το καράβι? Καπνό, κύριε καθηγητά, απαντά με σιγουριά ο Μίλαν. Καπνό, μάλιστα, ας υποθέσουμε πως θα δεις καπνό, συνεχίζει ο καθηγητός, εμφανώς προβληματισμένος με την απάντηση του μαθητή. Βεβαίως, βεβαίως βλέπεις καπνό αν το καράβι βγάζει καπνό. Τι θα δεις όμως σε περίπτωση που το καράβι δεν καπνίζει? Άντε τώρα πες μου εσύ, καθώς πλησιάζει την ακτή και δεν καπνίζει, με τι θα μας το δώσει να το καταλάβουμε? Με σφυρίγματα, απαντά ακόμα πιο σίγουρος ο Μίλαν.

με την τέταρτη απόδειξη για τη σφαιρικότητα της Γης. Δεν περάσαμε πολύ καλύτερα, αν και από όλες τις προηγούμενες αποδείξεις αυτή ήταν κάπως η πιστικότερη. Σύμφωνα με αυτήν την απόδειξη, εάν και εφόσον κάποιος ξεκινήσει από κάποιο σημείο και προχωρήσει αδιάκοπα προς την ίδια κατεύθυνση, στο τέλος θα καταλήξει στο ίδιο εκείνο σημείο από εκείνο το οποίο ξεκίνησε αρχικά. Αυτή την απόδειξη τη φανταζόμασταν ως εξής. Ξεκινάω, ας πούμε, εγώ από την πρώτη τάξη του γυμνασίου και προχωράω και ύστερα από μερικά χρόνια επιστρέφω στην πρώτη γυμνασίου, ενώ οι συμμαθητές μου βρίσκονται ήδη στην τετάρτη. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την παιδιάστικη λογική, δεν είναι αρκετό να πει κανείς εάν και εφόσον κάποιος ξεκινήσει. Διότι για εμάς αυτό κάλλιστα σήμαινε εάν και εφόσον δεν ξεκινήσει. Οπότε δεν θα υπήρχαν καν αποδείξεις για το σφαιρικό σχήμα της Γης.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας μέσα από τις σελίδες της αυτοβιογραφίας του Μπράνισλαβ Νούσιτς σε μετάφραση Γιώργου Γκόζη, εκδόσεις Βαγονέτο. Στο κεφάλαιο Γεωγραφία βρισκόμαστε. Λύσαμε το θέμα με το σφαιρικό σχήμα της γης. Πάμε να δούμε τι άλλο πέδεψε το συγγραφέα στα χρόνια του Δημοτικού. Συνεχίζει λοιπόν. Κατά τα λοιπά, όλα τα κάναμε κτήμα μας με σημαντική γρηγοράδα χάρη στο σύστημα του καθηγητή γεωγραφίας που τηρούσε τη δική του μέθοδο εποπτικής διδασκαλίας. Στο γυμνάσιό μας υπήρχε η υδρογεωσφαίρα που στεκόταν για χρόνια μέσα στην ντουλάπα του διευθυντή. Αυτή η υδρογεωσφαίρα είχε τέτοια θλιβερή όψη που ήταν αδύνατο να μην τη βλέπει κανείς με συμπόνια. Ο άξονας είχε στραβώσει τόσο που στην ώρα του πειράματος η σφαίρα γύριζε πάντα προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που σύμφωνα με τον καθηγητή περιστρέφεται η γη. Στην υδρογεωσφαίρα η Βόρεια Αμερική καλυπτόταν από κάποιο μεγάλο στίγμα μελάνης, οπότε ήμασταν πεπισμένοι ότι εκεί βρίσκεται οπωσδήποτε η Μαύρη Θάλασσα. Μα και στη θέση της Αφρικής υπήρχε κάποια μεγάλη τρύπα που κανένας δεν ήξερε ποιος την έκανε. Μήπως οι Άγγλοι στις έρευνες για την ανέβρεση των τάφων το Φαραώ. Μήπως καμιά Αμερικάνικη αποστολή, ακολουθώντας το δρόμο που χάραξε ο Ιούλιος Βέρν όταν κατέβηκε στα τρίσβαθα της γης. Το πιθανότερο μάλλον από αυτές τις δύο υποθέσεις ήταν ότι μεταξύ των μαθημάτων, στην ώρα του διαλύματος, οι καθηγητές μιλούσαν για τα πολιτικά, χρησιμοποιώντας την υδρογεωσφαίρα για να εκθέτουν τα επιχειρήματά τους. Επομένως, εξαιτίας της έλλειψης κανονικής υδρογεωσφαίρας, ο καθηγητής χρησιμοποιούσε το κεφάλι του συμμαθητή μας, Σρέτεν Γιόβιτς, το οποίο ήταν τόσο μεγάλο που πραγματικά έμοιαζε με κινητή υδρογεωσφαίρα. Σρέτεν, για έλα εδώ, ξεκινούσε το μάθημα, θέλοντας να μας εξηγήσει την ημέρα και τη νύχτα. Πήγαινε και στάσου δίπλα στο παράθυρο, ώστε να σε βλέπει ο ήλιος. Υδρόγειος σηκώνεται από το θρανίο της και πηγαίνει δίπλα στο παράθυρο. Αν στρέψεις τον ήλιο το δεξί σου μάγουλο, όλη η δεξιά πλευρά του κεφαλιού σου θα φωτίζεται. Η αριστερή όμως θα είναι στη σκιά. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Τώρα γύρνα το αριστερό σου μάγουλο στον ήλιο. Βλέπεις? Τώρα φωτίζεται όλη η αριστερή σου πλευρά, ενώ η δεξιά είναι στη σκιά.

Ακριβώς έτσι, επάνω στο κεφάλι του Στρέτεν, ο καθηγητής μας παρέδιδε και για τους πόλους. Να, εδώ, και ο δείκτης του χεριού του ακουμπούσε την κορυφή της κεφαλής του Στρέτεν, εδώ είναι ο βόρειος πόλος. Εδώ υπάρχει αιώνιος χειμώνας, δεν υπάρχει καθόλου βλάστηση, όλα είναι παγωμένα και αν κάνει πως εμφανιστεί κάτι, θα παγώσει αμέσως. Με δύο λόγια, εδώ ακόμα υπάρχουν ανεξερεύνητες περιοχές. Την άλλη φορά, πάλι στο κεφάλι του Στρέτεν, ο καθηγητής μας έδειξε το δρομολόγιο εκείνου του ταξιδευτή, ο οποίος από αγάπη για τη γεωγραφία και για να αποδείξει το σφαιρικό σχήμα της γης, θα ξεκινούσε από συγκεκριμένο σημείο και βαδίζοντας πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, θα επέστρεφε στο σημείο κίνησης. Ο καθηγητής ξεκίνησε από τη μύτη του Στρέτεν, ως το πλέον διακριτό σημείο. Η εξήγησή του ήταν η εξής. Ας πάρουμε για παράδειγμα τη μύτη ως αφετηρία. Και έδειξε με το δάχτυλο από τη μύτη προς το αριστερό αυτή. Και ας τραβήξουμε προς την ανατολή, δηλαδή προς εκείνη την κατεύθυνση της γης όπου ανατέλει ο ήλιος. Ύστερα, ο Στρέτεν, πότε επιτέλους θα πλύνεις τα αυτιά σου, είναι τόσο βρώμικα, λες και μόλις βγήκες από χειροστάσιο. Ύστερα, διατρέχουμε τη γήινη σφαίρα και βγαίνουμε στην αντίθετη πλευρά. Μα σου είχα πει, Στρέτεν, από το προηγούμενο μάθημα κιόλας να κουρευτείς. Μπορεί εδώ, στην άλλη άκρη της γης, να ζουν αγριά άνθρωποι και να μην θέλω να λερώσω τα δάχτυλά μου με τα λιγδιασμένα σου μαλλιά. Όταν εμείς έχουμε μέρα σε εκείνη την πλευρά, είναι νύχτα και αντίστροφα. Όταν εμείς έχουμε νύχτα, εκεί θα είναι μέρα. Μετά προχωρούμε παραπέρα, περνάμε το δεξί αυτή και πάλι προχωρούμε και να βρεθήκαμε στη μύτη από όπου ξεκινήσαμε.

Ο Σρέτεν άρεσε πολύ σε όλους μας. Φαινόταν να είναι αληθινό σχολικό μέσο διδασκαλίας και τον συνηθίσαμε τόσο, ώστε το κεφάλι του μας φαινόταν πράγματι σαν υδρόγειο σφαίρα που παρίστανε τον πλανήτη. Τα αναγατωμένα μαλλιά του ήταν για μας γη κατοικημένη από άγρια θηρία. Το μέτωπό του έμοιαζε με τις ηλιοκαμένες πεδιάδες της Αιγύπτου, η μύτη του η απάτητη κορφή των Ιμαλαΐων και τα δύο ποτάμια που έτρεχαν από τη μύτη του ήταν ο Τίγρης και ο Εφράτης, τα οποία πριν ακόμα εκβάλουν στο στόμα, ενώνονταν σε έναν ποταμό. Και ήμασταν τόσο πεπισμένοι ότι το κεφάλι του Στρέτεν ήταν κανονική υδρόγειο σφαίρα, ώστε όταν κάποτε κάποιος, Στάνκο Μίλιτς, πάνω στο παιχνίδι του το έσπασε, στην ερώτηση του καθηγητή γιατί το έκανε, εκείνος απάντησε: «Μάθαινα γεωγραφία». Εννοείται πως ύστερα από αυτό ο καθηγητής έθεσε σε τροχιά το κεφάλι εκείνου, του Στάνκο Μίλιτς, όχι όμως για τον προφανή λόγο, αλλά για να μας το ξεκόψει, μια και καλή, να μην καταστρέφουμε τα εποπτικά μέσα του σχολείου, διότι έτσι με ανοιγμένο κεφάλι δεν μπορούσε να χώσει τον Στρέτεν στην ντουλάπα του γραφείου του διευθυντή,

Πρέπει να πούμε ότι ο καθηγητής μας της γεωγραφίας είχε βαρύ χέρι και πολύ συχνά κατέφευγε στις υπηρεσίες του. Όσο καιρό μας μιλούσε για τη γη, τα ποτάμια, τα βουνά, τις λίμνες και τις θάλασσες, όλα λίγο πολύ πήγαιναν όμορφα και ωραία. Όταν όμως έπιασε τον ουρανό και τους πλανήτες, τότε άρχισε να κουνάει τα χέρια και να μας φαλιαρίζει έτσι που νομίζαμε πως στα ουράνια σώματα συμβαίνουν καταστροφικές συγκρούσεις. Κάποτε που μας εξηγούσε την έκλειψη του ηλίου, φώναξε εμάς τους τρεις στον πίνακα. Πρώτον κάλεσε το μεγαλύτερο όλων μας, κάποιον Ζήφκο, που στο πάνω χείλος του άρχιζε κιόλας να χνουδίζει μουστακάκι και που όλοι οι καθηγητές το συμβούλευαν να παντρευτεί. Ο καθηγητής τον έστησε έτσι, ώστε να μπορούμε να τον βλέπουμε όλοι. Εσύ, Ζήφκο, αν και είσαι πραγματικό γαϊδούρι, θα παριστάνεις τον ήλιο. Ύστερα, στρέφοντας προς την τάξη, είπε: Παρακολουθήστε με προσοχή. Το κεφάλι του Ζήφκο είναι ο ήλιος. Αυτός φωτίζει και τη γη, αυτός και τη σελήνη. Γη, όπως πάντα, θα είναι το κεφάλι του Σρέτεν. Και στη θέση της σελήνης, ας πάρουμε, να, εκείνο το μικρούλι από το δεύτερο θρανείο. Αυτός ο μικρούλης από το δεύτερο θρανείο ήμουν εγώ. Έτσι. Τώρα προσέξτε. Όταν ο ήλιος βρίσκεται εκεί όπου βρίσκεται τώρα ο Ζήφκο, η γη βρίσκεται εκεί όπου είναι ο Σρέτεν και η σελήνη εκεί όπου βρίσκεται ο μικρούλης, τότε ο ήλιος, στέλνοντας τις ακτίνες του, φωτίζει και τη γη και τη σελήνη. Έτσι δεν είναι? Όλοι σωπαίνουν, διότι κανένας δεν μπορεί να καταλάβει πώς και με τι φωτίζει ο Ζήφκο. Όμως, συνεχίζει ο καθηγητής, η γη περιστρεφόμενη γύρω από τον ήλιο για κάποια στιγμή βρίσκεται μεταξύ ήλιου και σελήνης. Να, έτσι. Και μας βάζει όλους σε ευθεία γραμμή. Τώρα, όπως βλέπετε, ο Σρέτεν σκέπασε το μικρούλι και οι ακτίνες που εκπέμπονται από το Ζήφκο δεν πέφτουν πάνω του. Προς τούτο έχουμε έκλειψη σελήνης. Καταλάβατε? Εγώ δεν κατάλαβα, μουρμούρισε ο Ζήφκο, που έπρεπε να εκπέμπει κάποιο φως. Γι' αυτό που ο Ζήφκο, ο οποίος έπρεπε να εκπέμπει φως και δεν το κατάλαβε, εξόργησε τόσο πολύ τον καθηγητή που του άστραψε τέτοιο σκαμπύλι, δίνοντας στο φουκαρά το Ζήφκο κατά πάσα πιθανότητα το πιο πιστικό παράδειγμα που υπάρχει για την έκλειψη της σελήνης, ώστε ανοιγοκλίνοντας τα μάτια να πει αμέσως: «Α, τώρα το κατάλαβα». Και έγινε κατανοητό όχι μόνο σε εκείνον τι σημαίνει έκλειψη, αλλά και εμείς υπόλοιποι στη στιγμή καταλάβαμε μια και έξω για ποιο λόγο αυτός ο τομέας της γεωγραφίας ονομαζόταν φυσική γεωγραφία.

Να σηκωθούν οι πλανήτες του περασμένου μαθήματος, είπε ο καθηγητής. Οι πλανήτες είμαστε ο Ζήφκο, ο Σρέτεν και εγώ. Εσύ Ζήφκο, ως γνωστόν είσαι ο ήλιος. Στάσου, να εδώ και αργά και φρόνημα να περιστρέφεσαι γύρω από τον άξονά σου. Εσύ τώρα, Σρέτεν, επίσης να περιστρέφεσαι γύρω από τον εαυτό σου, αλλά ταυτόχρονα και γύρω από τον Ζήφκο, ο οποίος είπαμε πως παριστάνει, ποιον είπαμε, τον ήλιο. Μετά ο καθηγητής έβαλε και μένα στη θέση μου. Εσύ είσαι η Σελήνη. Εσύ θα περιστρέφεσαι γύρω από τον εαυτό σου, ταυτόχρονα γύρω από τον Σρέτεν και μαζί του θα περιστρέφεστε γύρω από τον ήλιο, δηλαδή γύρω από τον Ζήφκο. Αφού μας τα εξήγησε, πήρε τη βίτσα και κάθισε παράμερα σαν θηριοδαμαστής, έτοιμος ανα πάσα στιγμή να χτυπήσει στο κεφάλι όποιον από εμάς θα έκανε λάθος. Και να, με το παράγγελμά του άρχισε η περιστροφή. Ο Ζήφκο περιστρεφόταν γύρω από τον εαυτό του. Ο Δόλιος ο Σρέτεν γύρω από τον εαυτό του και γύρω από τον Ζήφκο. Εγώ γύρω από τον εαυτό μου και γύρω από τον Σρέτεν και μαζί με τον Σρέτεν περιστρεφόμασταν γύρω από τον Ζήφκο. Δεν προφτάσαμε όμως να κάνουμε ούτε την πρώτη περιστροφή, όταν τα μάτια μας σκοτίνιασαν και με μιας γκρεμιστήκαμε στο πάτωμα και οι τρεις μαζί. Στην αρχή έπεσα εγώ, το φεγγάρι, επάνω μου σωριάστηκε η γη και πάνω στη γη κατέρευσε ο ήλιος. Έγινε τέτοιο στίβαγμα που ήταν αδύνατο να ξεχωρίσεις πού είναι το φεγγάρι, πού η γη και πού ο ήλιος. Φαινόταν μόνο να κουνιούνται το πόδι του ήλιου, η μύτη της γης και ο πισινός της σελήνης. Ο καθηγητής παρόλα αυτά στέκεται με υπερήφανο ύφος πάνω από αυτό το μικρό σωρό και μη δίνοντας σημασία στα βογγητά μας εξηγεί τη σύσταση του πλανητικού συστήματος και την κίνηση των ουρανίων σωμάτων στο κοσμικό διάστημα. Μπορείτε να φανταστείτε τι πανικός μας έπιασε όταν ο καθηγητής μετά το τέλος του μαθήματος είπε «Την επόμενη ώρα θα σας εξηγήσω τι είναι το ηφαίστειο». Γνωρίζοντας πόσο πιστά ακολουθούσε το σύστημα της εποπτικής διδασκαλίας, ανησυχούσαμε ειλικρινά σε ποιον από εμάς θα λάχει να βρεθεί στην έκρηξη της λάβας της επόμενης ώρας.

Αυτή ήταν η γεωγραφία, μία από τις ιστορίες του Μπράνισλαβ Νούσιτς μέσα από την αυτοβιογραφία του. Πώς το είπανε οι πληροφορίες, η ομορφιά της ζωής ως ένσαρκο, διασκεδαστικό και παλώμενο σκέτς. Με όλα τα στραβά της εποχής που ακούσαμε και τις συμπεριφορές των δασκάλων, έμαθε άραγε γεωγραφία, αναρωτιέμαι, με αυτή τη μέθοδο της εποπτικής διδασκαλίας. Είναι εντυπωσιακό πάντως πόσο λίγα ξέρουμε για τον πλανήτη μας, για τις χώρες και τους πολιτισμούς. Σε μια άλλη γεωγραφική εκπομπή, το Drop a Pin Show, κάπως έτσι λέγεται, ο παρουσιαστής έχει το χάρτη μπροστά του, κοκκινίζει μια χώρα και ρωτάει ποια μπορεί να είναι αυτή. Οι περισσότερες απαντήσεις είναι αλλαντάλλων. Αυτός ο καημένος στοϊκά πάντα απαντά ένα «νο». Όποιος βρίσκει τη σωστή απάντηση, πέφτουν χρωματιστά κομφετή. Ρώτησε μάλιστα «πού γεννήθηκε η δημοκρατία». Οι περισσότεροι απάντησαν «στην Αμερική». «Νο». Ένας είπε και «Κούβα». Εκεί το «νο» ήταν ακόμα πιο βαθύ και απελπισμένο. Έπρεπε να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό, να το πάρει το ποτάμι. Γκρις, Ελλάδα, εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε αν είναι ακόμα ζωντανή.

0: Τον ήχο φρόντισε ο Απόστολος Κοσμόγλου. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας. Μας αφήνει πάλι με γεωγραφία περίπου για έναν άλλο κύριο γνωστό από τη λογοτεχνία, έναν gentleman που αγάπησε τη γεωγραφία, τα ταξίδια και τα στοιχήματα. Βέβαια, μετά από την απομάκρυνση από το βιβλίο, οι ήρωες αποκτούν δική του ζωή και ένα από Φιλέας Φογκ πρωταγωνιστεί και σε ένα ποίημα του Γιάννη Βαρβέρη λίγο αλλιώς.
1: Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Παίζοντας χρόνια ουίστ στη λέσχη των παλαιών Λονδρέζων, κάποτε αντελήφθη ο κύριος Φογκ περίεργοι άνθρωποι να κάθονται στα διπλανά τραπέζια, άλλα να παίζουνε παιχνίδια, μ' άλλες φωνές και άλλα ποσά, τα οποία ποτέ του εκείνος δεν είχε φανταστεί. Το γύρο του κόσμου σε 80 ημέρες. Αναφωνεί κι όλη την τώρα πια μικρή του περιουσία στοιχηματίζει. Και τα χρήματα έφερε και βεβαίως μετά πουθενά δεν επήγε. Μόνο χάθηκε εκεί όπου τώρα τον βρίσκουμε, βαθιά μέσα σε μια πολυθρόνα και μπροστά σε μια θάλασσα. Ναι, ως γνήσιος gentleman, αδιάφορος για κάθε μετακίνηση, εραστής των εξαρχής χαμένων στοιχημάτων.

0: Το Sunny Festival υποδέχεται την Δήμητρα Γαλάνη, την Ελένη Τσαλγοπούλου και την Εσοδία Ντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μια παράσταση που γεφυρώνει λαϊκό τραγούδι, παράδοση και σύγχρονες δημιουργίες. Διεύθυνση ορχήστρας Ανδρέας Κατσιγιάννης. Συμμετοχή Βασίλης Προδρόμου. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

It's our fucking class. It's our fucking class.

Peaky Blinders ξεκινάμε σήμερα. Καθόλου τυχαίο, αφού είδηση από χθες για τα κινηματογραφικά έρχεται από έναν ηθοποιό που διακρίθηκε και στους Peaky Blinders, όχι μόνο βέβαια, ο Sam Neill, που έπαιξε σε 150 ταινίες και σειρές, πολύ πολύ διαφορετικούς μεταξύ τους ρόλους, σε όλα εξαιρετικός, πιστικός και συμπαθής. Είναι η εκπομπή «Ένα Σάμπλετ για το δρόμο», είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, είστε εσείς, ελπίζουμε, στους δέκτες σας, στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ. Είναι Τρίτη 14 Ιουλίου, βρισκόμαστε περίπου στην καρδιά του καλοκαιριού. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, το οποίο πρέπει να παρατηρήσω ότι όσον αφορά τις θερμοκρασίες, μέχρι στιγμής το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ καλό μαζί μας εδώ στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα, γιατί κεντρικά και βόρεια της Ευρώπης έδειξε ένα άλλο πολύ άγριο πρόσωπο.

Να δώσω και τρόπους επικοινωνίας, να αρχίσουμε να ανταλλάσσουμε σκέψεις, σχόλια κτλ. Κτλ. Τηλέφωνο 2313-33-8456. Υπάρχει σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3 Messenger, από εκεί λειτουργεί ωραιότατα για την επικοινωνία μας. Υπάρχει το SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό μήνυμα αποστολή στο 54160 και προσφάτως αποκτήσαμε και Viber. Εδώ χρειάζεται να αποθηκεύσετε το κινητό, δεν σας ζητώ να το απομνημονεύσετε. 6-9-30-078-291. Εγώ έχω πάντα σκονάκι μπροστά μου, δεν το λέω απ' έξω. Ο δε Κοσμόγλου απέναντι, ό,τι και να πω, λέει βέβαια. Σιγά μην το θυμώσουν απ' έξω. Σχόλια διαρκώς, έτσι. Και του υποσχέθηκα ότι θα σας τα μεταφέρω αυτούσια για να προσέχει τι μου λέει. Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι πριν πούμε δύο λόγια για αυτόν τον τόσο διακριτικό αλλά και τόσο σημαντικό ηθοποιό που έφυγε χθες από τη ζωή, το Sam Neill, που εμείς μπορεί να ακούμε μουσικές από τους Peaky Blinders για να τον τιμήσουμε, αλλά παγκοσμίως έγινε γνωστός για το ρόλο που ερμήνευσε στο Jurassic Park. Μάλιστα αυτή την ώρα διαβάζω και τις δηλώσεις του Spielberg στο Variety.

Λοιπόν, διαβάζω, σας είπα, τη δήλωση ο Σπίλμπεργκ για τον Σαμ Νίλ. Λάτρεψα, είπε, να κάνω όλες τις ταινίες Jurassic Park μαζί του. Μαζί με τη Λόρα Ντέρν και τον Τζεφ Γκόλμπλουμ θα έχουμε πάντα αυτήν την οικογένειά μας Jurassic, και ο Σαμ δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε από εμάς αλλά ούτε και από τα εκατομμύρια θαυμαστές που τον αγάπησαν. Και πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ αυτός ο ηθοποιός, που ήταν ένας διακριτικός ηθοποιός. Ίσως δεν ξεχώρισε, ήταν διακριτικός γιατί δεν καθιερώθηκε σε ένα είδος ρόλων. Δοκιμάστηκε σε πολύ διαφορετικούς ρόλους, έπαιξε πάρα πολλούς ρόλους, είχε περισσότερες από 150 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση. Φτάνει να σκεφτεί κανείς ότι ενώ έγινε γνωστός το 1993 ακριβώς για τη συμμετοχή του στο πρώτο Jurassic Park, γνωστός παγκοσμίως, την ίδια χρονιά έπαιζε στο πιάνο της Κάμερον, της Τζέιν Κάμερον. Εκεί υποδιόταν έναν συναισθηματικά καταπιεσμένο γεωκτήμονα του 19ου αιώνα, στον οποίο πωλείται για γάμο μία άλλη Σκοτσέζα, η Χόλι Χάντερ, και όταν ανακαλύπτει ότι τον έχει απατήσει, τη σέρνει στη βροχή και της κόβει το δάχτυλο με ένα τσεκούρι, καμία σχέση με τον ρόλο που ερμήνευσε στο Jurassic Park, αυτού του φοβερού καθηγητή, ο οποίος καθόλου ήρωας δεν ήταν, αλλά αναγκάστηκε να γίνει ήρωας και να τα βάλει με τους δεινοσαύρους, και αναγκάστηκε να είναι όσο πιο ανθρώπινος γίνεται μπροστά σε όλη αυτή τη τεχνολογία και τα εφέ που χρησιμοποίησε ο Spielberg για τα Jurassic Park του. Βεβαίως αγαπήθηκε πολύ και ως αστυνομικός επιθεωρητής, παρόλο που το γεγονός πως έκανε τον κακό, τον βάναυσο, στις δύο πρώτες σεζόν του γκαγστερικού δράματος του BBC Peaky Blinders, 2013-2014. Εμείς γι' αυτό βρήκαμε ευκαιρία σήμερα και ακούμε μουσικές και τραγούδια που έπαιξαν στη λίστα των τραγουδιών του Peaky Blinders. Είχε καταπληκτικό soundtrack αυτή η σειρά, τόσο πολύ λοιπόν που ο Κοσμόγλου εδώ μου λέει, συγγνώμη, τον Σαμ Νίλ αποχαιρετάμε ή τον Νικ Κέιβ, γιατί του ζήτησε άλλο ένα τραγούδι του Νικ Κέιβ. Να σας πω για τον Σαμ Νίλ ότι γεννήθηκε το 1947 στις 14 Σεπτεμβρίου στη Βόρεια Ιρλανδία. Νάιτζελ Τζον Ντέρμοντ Νίλ ήταν το ολόκληρο το όνομά του. Μετακόμισε με την οικογένειά του στη Νέα Ζηλανδία όταν ακόμα ήταν πολύ μικρός και υιοθέτησε αυτή τη χώρα. Έμελε αυτή η χώρα να γίνει η πραγματική του πατρίδα. Η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία τον θεωρούν δικό τους ηθοποιού και είναι. Η πρώτη μεγάλη αναγνώριση για τον Σαμ Νίλ ήρθε ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70 με το My Brilliant Career, και πολύ γρήγορα έδειξε ότι μπορούσε να παίξει πολύ διαφορετικούς ρόλους σε πολύ διαφορετικά είδη. Έτσι, ενώ έπαιξε σε αυτή τη δημοφιλή ταινία στις αρχές της δεκαετίας του 80, πρωταγωνίστησε και στο Possession του Ζουλάφσκι, που ο ίδιος θεωρούσε ότι ήταν μία από τις πιο απαιτητικές ερμηνείες της καριέρας του, και πραγματικά ήταν μία από τις πιο πολύ συζητημένες. Σήμερα θεωρείται σημείο αναφοράς η ερμηνεία του σε αυτή την ταινία για τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο. Ακολούθησαν ταινίες όπως το A Cry in the Dark, το Dead Calm, το Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη. Μέσα από αυτές καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο σταθερούς σε απόδοση καλούς ηθοποιούς της γενιάς του. Στη συνέχεια έγινε γνωστός παγκοσμίως με το Jurassic Park ως Alan Grant, αυτός ο διστακτικός παλαιοντολόγος που αναγκάστηκε να γίνει ήρωας ενώ ήταν ένας κανονικός άνθρωπος. Εκείνη τη χρονιά, είπαμε, συμμετείχε και στο αριστουργηματικό The Piano της Jane Campion, μια
ίσως η καλύτερη ταινία της Κάμπιον και μια οσκαρική ταινία έτσι κι αλλιώς. Αυτό και μόνο αποδείκνυε την γκάμα των ρόλων που μπορούσε να παίξει αλλά και ήθελε να παίξει. Στα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε να ακολουθεί πολύ διαφορετικές μεταξύ τους διαδρομές ταυτοχρόνως. Έπαιξε σε ταινίες όπως το In the Mouth of Madness, Στο στόμα της τρέλας, η αγαπημένη ταινία του Κοσμόγλου. Επιτέλους λέει, το είπες, λες όλα τα άλλα τόση ώρα και δεν είπες για Το στόμα της τρέλας. Το Event Horizon, έπαιξε σε πολλές παραγωγές της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας. Έδινε πάντα χώρο σε νέους δημιουργούς και μικρότερες παραγωγές. Πάντα συμμετείχε σε κάποια σειρά, η τηλεόραση τον ενδιέφερε εξίσου. Το 2022, μόλις πριν από 4 χρόνια, επέστρεψε για τελευταία φορά στο ρόλο του Alan Grant στο Jurassic World Dominion. Ήταν περισσότερο μια συνάντηση φόρος τιμής, όπως έλεγε και εκείνος, σε μια ολόκληρη κινηματογραφική εποχή. Τα τελευταία χρόνια είχε πολύ άμεση επαφή με το κοινό μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν πολύ ενεργός χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί το 2023 αποκάλυψε ότι έδινε μάχη με τον καρκίνο και μίλησε ανοιχτά για την ασθένεια, δίνοντας κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο που περνούσε κάτι παρόμοιο. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό του είχε ανακοινώσει ότι απαλλάχθηκε από την καρκίνο. Οι εξετάσεις του δεν έδειχναν κανένα ίχνος της ασθένειας πλέον, γιατί είχε ακολουθήσει μια πειραματική πρωτοποριακή θεραπεία που λειτουργήσε. Ο θάνατός του ήταν απρόσμενος και έχει προκαλέσει σοκ και στην οικογένειά του αλλά και στην διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Όσο απολαμβάνουμε τον αγαπημένο Nick Cave στο Red Right Head, να σας πω και αυτήν την χαριτωμένη ιστορία που διαβάζω στο Guardian, στην νεκρολογία για το Sam Neill που έχει σήμερα αυτή η εφημερίδα. Κάποια στιγμή ζούσε στο Λονδίνο, έκανε γυρίσματα εκεί και αγόρισα ένα πάρα πολύ ακριβό αυτοκίνητο και πολύ εντυπωσιακό αυτοκίνητο. Ντρεπόταν να το οδηγεί και για να το μπορεί να το απολαύσει και να το οδηγήσει, έβγαινε πρωί πρωί στους δρόμους χαράματα. Αλλά για κακή του τύχη μια φορά τον πέτυχε η Judy Dench, λέει, και του είπε: «Σαμ, όχι κι εσύ τέτοια πράγματα, τέτοια επίδειξη». Δεν το ξαναοδήγησε ποτέ, το πούλησε μετά. Νομίζω ότι εκτός από αστεία ιστορία, είναι και μια ιστορία που δείχνει το ήθος αυτού του ηθοποιού και γιατί ήταν τόσο αγαπητός και στους συναδέλφους αλλά και σε όλους τους ρόλους που έκανε, ακόμα και στους ρόλους του κακού.

Όχι, δεν είστε σε άλλη εκπομπή. Στην ίδια εκπομπή παραμένουμε. Είναι η εκπομπή «Ένας Άμλετ για το δρόμο». Θα είμαστε μέχρι τις 3 παρέα, Ελένη.

0: Φωτίδου στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Πώς περάσαμε τώρα από Cave στην Πέλου. Τα συνηθίζουμε αυτά και τα αγαπάμε. Όλη η μουσική είναι μουσική που μας ενδιαφέρει, αρκεί να έχουμε καλά τραγούδια, σπουδαία έργα. Όμως τώρα ακούσαμε Σωτηρία Μπέλου για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Μάλλον βρήκαμε την ευκαιρία να ακούσουμε, την αφορμή να ακούσουμε Σωτηρία Μπέλου. Διαβάζω ότι η ζωή της θα γίνει τηλεοπτική σειρά και αυτό έχει φυσικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτη φορά θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά μυθοπλασίας για τη ζωή και το έργο της Μπέλου. Βεβαίως υπάρχει το θεατρικό που έγραψε η Σοφία Δαμίδου και έχει ανέβει αρκετές φορές. Το είδαμε και με τη Λίδα Πρωτοψάλτη να ερμηνεύει τη Μπέλου. Το είδαμε με την Τίνα Κόνστα. Το είδαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη στο Κρατικό με την Έφη Σταμούλη. Το είδαμε και με την Κάτια Γκουλιώνη σε σκηνοθεσία Γιώργου Παπαγεωργίου. Οι πληροφορίες λένε ότι η νέα παραγωγή θα έχει την Κάτια Γκουλιώνη στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Σωτηρίας Μπέλου. Η Κάτια Γκουλιώνη έχει ερμηνεύσει και την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου σε νεαρή ηλικία στην ομώνυμη ταινία, στην περίφημη ταινία Ευτυχία. Για την ώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για το υπόλοιπο cast, παρά μόνο ότι θα είναι πολύ γνωστά ονόματα από τον θεατρικό και κινηματογραφικό χώρο, ότι είναι μια πολύ φιλόδοξη σειρά που θα επιχειρήσει να ανασυστήσει όχι μόνο την προσωπική ζωή και το έργο της Σωτηρίας Μπέλου, αλλά μια ολόκληρη εποχή της νεότερης ελληνικής ιστορίας.
1: 401. Αγωνία για ηλεκτροσόκ. Νεκροζώντανη στο κύτταρο. Σκηνές ροκ. Φωτογραφία με την Μπέλου.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, μάλλον να σας πω για την σειρά που ετοιμάζει με τη ζωή της Σωτηρίας Μπέλου, ότι την σκηνοθεσία έχει αναλάβει η Ζωή Σγουρού, το σενάριο υπογράφει ο Παναγιώτης Χριστόπουλος, την επιμέλεια της παραγωγής έχει ο Σταύρος Τάγκος, με την Τζέννη Αθανασοπούλου να έχει αναλάβει την προετοιμασία της σειράς ως επικεφαλής της παραγωγής. Την παραγωγή υπογράφει ο Διονύσης Παναγιωτάκης. Αυτά για την ώρα, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε και άλλες πληροφορίες. Με ανυπομονησία την περιμένουμε αυτή τη σειρά. Κάθε φορά, δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς, κάθε φορά που ακούω αυτό το ζεϊμπέκικο που έγραψε ο Διονύσης Αβόπουλος για την Μπέλου, κάτι γίνεται, μια μετακίνηση. Είναι πάντα ένα συγκινητικό τραγούδι και πάντα θυμάμαι εκείνη την σκηνή όπου η Μπέλου λέει στην κάμερα της τηλεόρασης πως ο Διονύσης με έβαλε να τραγουδήσω pop. Μήπως θέλετε να ακούσουμε άλλη μια Μπέλου? Δεν έχω ετοιμάσει Μπέλου, έχω ετοιμάσει Έλσα Μουρατίδου, γιατί η Έλσα, τη φωνή της οποίας αγαπάμε πάνω από 20 χρόνια τώρα και έχει μια εκπληκτική εξέλιξη, σήμερα το βράδυ θα δώσει μια συναυλία στην πλατεία Ναβαρίνου. Νομίζω ότι είναι η ωραιότερη πρόταση της ημέρας. Γενικά, όπου τραγουδάει η Έλσα, σπεύσατε. Κοσμόγλου, γιατί είπα, θα σας λέω ό,τι μου λέει για να προσέχει τα λόγια του. Μου λέει θέλω να πάω, αλλά έχει ημιτελικό μουντιάλ. Τι είναι το μουντιάλ, είπαμε?

Ένα αρμένικο ακούσαμε εδώ τώρα από την Έλσα Μουρατίδου. Όμως η βραδιά σήμερα το βράδυ στην αρχαία αγορά θα έχει να κάνει με τον έρωτα και το θάνατο, γιατί αυτό είναι και το θέμα του τελευταίου της προσωπικού άλμπουμ Έψιλον και Θήτα, όπως λέμε, έρωτας και θάνατος. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση. Ο Νουρ Σεντούρκ στην Ποντιακή Λύρα και στο Γεωργιανό Παντούρι και Σάζι, ο Φίλιππος Κωνσταβέλη στο πιάνο και ο Δημήτρης Τασούδης στα τύμπανα. Αυτή η πρόταση μας πηγαίνει σήμερα στην αρχαία αγορά. Την Πέμπτη μπορούμε να πάμε στην πλατεία Ναβαρίνου για να δούμε κάτι άλλο, να δούμε την πρώτη από μια σειρά από δράσεις που διοργανώνει το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για το φετινό καλοκαίρι με τον τίτλο «Παραμυθοδρομίες». Είναι η καλοκαιρινή δράση του Κρατικού Θεάτρου που την έχουν αναλάβει, τη σκηνοθετική επιμέλεια δηλαδή, ο Χρήστος Παπαδημητρίου και η Εύη Σαρμή. Διαβάζω εδώ στις περιγραφές πως είναι δράση που απευθύνονται στους λάτρεις των ιστοριών. Θα παρουσιάζονται σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και σε αυτοσχέδιες σκηνές αφήγησης και θα είναι ένα είδος μαραθώνιου ή σκηταλοδρομίας ιστοριών. Η αρχή θα γίνει την Πέμπτη στην πλατεία Ναβαρίνου στις 8 και μετά ακολουθεί η πλατεία Μακεδονομάχων την επόμενη Πέμπτη στις 23 Ιουλίου και ο κήπος των Ρόδων στις 30 Ιουλίου, κάθε Πέμπτη δηλαδή. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Την παραγωγή έχει επιμεληθεί η Φιλοθέη Ελευθεριάδου και ο Αλέξης Τζίμας και στις δράσεις αυτές παίζουν η Μωμό Βλάχου, η Άννα Ευθυμίου, ο Γιάννης Καραμφίλης, η Εύη Κουταλιανού, η Χριστίνα Κωνσταντινίδου, η Μάρα Μαλγαρινού, ο Χρήστος Νταρακτσής και ο Χρήστος Παπαδημητρίου.

Μου γράφετε ότι θα πάτε οπωσδήποτε απόψε στο Ναβαρίνο. Προσοχή, η συναυλία της Έλσας Μουρατίδου δεν είναι στο Ναβαρίνο, είναι στο Οδείο της Αρχαίας Αγοράς. Στο Ναβαρίνο είναι οι παραμυθοδρομίες στην πλατεία Ναβαρίνου την ερχόμενη Πέμπτη. Κατά τα άλλα, θεατρικά είναι μια καλή εβδομάδα αυτή, όχι καλύτερη, αλλά περιμένουμε παραστάσεις όπως τα Ανεξάρτητα Κράτη και τα Τακούνια στο Βάλτο. Προσωπικά περιμένω να δω το νέο έργο του Άκη Δήμου, που το παρακολουθούμε χρόνια και αγαπάμε τη γλώσσα του, τη θεατρική του γλώσσα και το θεατρικό του λόγο. Τακούνια στο Βάλτο είναι ο τίτλος του καινούριου του έργου, που χαρακτηρίζεται ως pop πολιτική κωμωδία, ακριβώς το είδος νομίζω που αρέσει περισσότερο στον Άκη Δήμο. Η σκηνοθεσία είναι του Μανώλη Δούνια και του Εμίλιου Χιλάκη. Την παράσταση θα τη δούμε την Παρασκευή στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους, και παίζουν ο Εμίλιος Χιλάκης, η Αθηνά Μαξίμου, η Μαριάννα του Μασάτου, ο Αλέκος Ισοβίτης και ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Κεντρικοί χαρακτήρες: ένας υπουργός, η γυναίκα του, ένας τέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μια εκεντρική φιλόδοξη συγγραφέας και ένας ανερχόμενος εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Στο πρώτο πλάνο ένας φλογερός έρωτας, πάντα υπάρχει ένας φλογερός έρωτας στις ιστορίες του Άκη, ένας φλογερός έρωτας που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Θα αναζητήσουμε τον Άκη Δήμου να μας πει περισσότερα για αυτό το έργο. Προσωπικά θυμάμαι το πρόσφατο έργο που παρουσιάστηκε από τη δράση της παράλλαξης στο Μακεδονία Παλάς και στα Σφαγεία, με θέμα τη Θεσσαλονίκη στις δεκαετίες του 2000 και του 2010. Ήταν μια κωμωδία καταστάσεων και χαρακτήρων που έμοιαζε να είναι η συνέχεια του «Απόψε τρώμε στην Ιωκάστη» και σατήριζε με έναν ανελαίητο τρόπο όλους εμάς όπως ζούσαμε τη δεκαετία του 2000 εδώ στη Θεσσαλονίκη και πώς αλλάξαμε στη δεκαετία του 2010.

Δεν σ' αρέσει ο Μάρτιν Ζακ Κοσμόγλου καθόλου, λέει. Η εκπομπή τον λατρεύει. Τον είχαμε, τη θυμάσαι και τη συνέντευξη που ήρθε μία ολόκληρη ώρα εδώ στο στούντιο και ασχέτως τι τον ρωτούσαμε, το γογάδι ήμασταν. Έλεγε τα δικά του, μία ολόκληρη ώρα, one man show. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ακόμα για τις Βάκχες τίποτα, παρά το γεγονός ότι έγινε η πρεμιέρα αυτής παράστασης στην Επίδαυρο. Οι κριτικές ήδη έχουν αρχίσει να δημοσιεύονται. Είχα και φίλους που είδαν την παράσταση και μου τα είπαν από, που εμπιστεύομαι την γνώμη τους, και μου τα είπαν από πρώτο χέρι. Φυσικά και με έναν τρόπο οι Tiger Lilies καπέλωσαν την παράσταση. Πώς αλλιώς, τι τους βάζεις έτσι στο πλάι απλώς να παίζουν μουσικούλες? Θα τα πούμε αυτά αύριο, αλλά μια που μπήκαμε σε αυτό, λέω να κλείσουμε με άλλο ένα τον Tiger Lilies, αλλάζοντας το πρόγραμμα. Όχι, δεν ξέρουμε τη μουσική που κάνανε για τις Βάκχες, ξέρουμε όμως τι έχουν γράψει για τον Hamlet, ένα To Be or Not To Be. Είναι το τελευταίο τραγούδι της ημέρας. Ήταν η εκπομπή «Ένας Hamlet για το δρόμο», ο Απόστολος Κοσμόγλου που φρόντισε τον ήχο και επιμελήθηκε όλη την εκπομπή με το δικό του τρόπο. Η Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο, η οποία Μπακογιώργου έρχεται. Έχει ετοιμάσει μια ηχογραφημένη εξαιρετική εκπομπή της για να ακούσουμε. Φιλιά από εμάς, ραντεβού αύριο ακριβώς στις 2. The blood has clot, another tender livers rot.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Με ένδυμα περιπάτου.
2: 3η 14 Ιουλίου και είναι η Ατζέντα Πολιτισμού. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης σε μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας πάνω σε ένα από τα πιο διαχρονικά αντιπολεμικά έργα του αρχαίου δράματος. Ακυρώνεται η παράσταση «Ο Θέλος» που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ισπανική κομμωδία «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκομές Περέιρα. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός ολίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Το Φεστιβάλ Επτεπυργίου 2026 συνεχίζεται με τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Η συναυλία συνδυάζει ακουστικά όργανα, τη γυναικεία χοροδία του Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν γνωστά και ανέκδοτα τραγούδια του καλλιτέχνη. Στο Θέατρο Κήπου, η Σταματία Opera and Crossover Mezzo Soprano παρουσιάζει το Midnight Summer Dream, μια καλοκαιρινή συναυλία όπου η όπερα συναντά το crossover. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελωδίες από τον κόσμο της όπερας, του musical, της κινηματογραφικής μουσικής και του διεθνούς crossover ρεπερτορίου μέσα από πρωτότυπες διασκευές. Το YAM Ensemble 2026 έρχεται στον κήπο του Goethe Institute Θεσσαλονίκη για μια ανοιχτή συναυλία με νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, εμπνευσμένη από γίνδυς, εφραδίτικες, ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Elsa Muratidi Quartet παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ε και Θ» του Έρωτα και του Θανάτου στο Δύο Αρχαίας Αγορά, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ «Ε και Θ», η ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι που συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα jazz στοιχεία. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούδης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡΤ3, συντροφιά με την Μπία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2310-222-302 για SMS γράφτη 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ ECO και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με μια καλοκαιρινή σάμπα ξεκινήσαμε την σημερινή όμορφη πόλη από την βελούδινη φωνή της Άστρουτ Ζιλμπέρτου, για να ακολουθήσει ο Λαουρίντο Αλμέιδα. Υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους της Μπόσα Νόβα και ο πρώτος κιθαρίστας ο οποίος έλαβε βραβεία Γκράμι και για τραγούδια της τζαζ και κλασικής μουσικής. Θα ακούσουμε στη συνέχεια τη σύνθεση Ιζαμπέλα. Καλή σας ακρόαση.

Και συνεχίζουμε με τον Σέλστο Φονσέκα από το Ρίο Δε Ζανέιρο. Ο κιθαρίστας έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ζιλμπέρτο Ζιλ και τον Ρομπέρτο Μπάστους και έρχεται με το Έλα Καριόκα, μία από τις πολλές υπέροχες συνθέσεις του Αντώνιου Κάρλο Ζομπίμ με τον Βινίσιος Ντε Μοράης, που έχει γνωρίσει πολλές εκτελέσεις μεταξύ άλλων από την Άστρου Τζιλμπέρτο, τον Μάρκος Βάλε, τους Οσκαριόκας, που ήταν η πρώτη ηχογράφηση τραγουδί του 1963. Ας ακούσουμε Σέλστο Φονσέκα.

Ναι, λοιπόν, bonjour Paris. Και έτσι σας καλωσορίζουμε στην ενότητα της 7ης τέχνης στην όμορφη πόλη, στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου. Ταξιδεύουμε στο κινηματογραφικό Παρίσι μέσα από Αμερικανούς κυρίως δημιουργούς. Φρίντρικ, γνωρίζεις πόσο υπέροχη πόλη είναι το Παρίσι, εκεί που βρίσκονται όλοι οι σπουδαίοι μουσικοί, καλλιτέχνες και συγγραφείς. Φαντάσου να παίζεις εκεί, ότι παίζεις εκεί, λέει ο καθηγητής Γιώσεφ Έλσνερ στο μικρό μαθητή του Σοπέν στο φιλμ του King Vidor A Song to Remember του 1945. Ο καθηγητής καθοδηγεί τον προστατευόμενό του στα χρόνια της μόρφωσής του μέχρι την πρώιμη ενηλικίωση στην Πολωνία και στη συνέχεια στο Παρίσι. Μαζί επισκέπτονται το Café de la Bohème, όπου συναντούν διάσημες προσωπικότητες, όπως είναι ο Λίστ, ο Βίκτορ Ούγκο, ο Αλεξάνδρος Δουμάς και ο Νοέ Ντε Μπαλζάκ. Παρά μια ταραχώδη συνάντηση με έναν κριτικό, τον Φρίντερ Καλκμπρένερ, ο Σοπέν συστήνεται στον Λίστ, ο οποίος του γνωρίζει την μυθιστοριογράφο Γεωργία Σάνδη. Υπό την προστασία και επιρροή της, αναδεικνύεται στο μουσικό κόσμο, αποκλείοντας τους παλιούς του φίλους και τα πατριωτικά του αισθήματα προς την Πολωνία. Πρωταγωνιστούν ο Πολ Μιούνι, η Μέρλ Όμπερον και ο Κόρνελ Βάιλντ, ο οποίος ήταν υποψήφιος για Όσκαρ αλφαντρικού ρόλου. Η ταινία, να πούμε, το A Song to Remember, ήταν υποψήφια για 6 συνολικά αγαλματίδια. Και θα ακούσουμε την σύνθεση του Σοπέν, Tristesse.

Οι σκηνές εκτυλίσσονται σε περίπου 40 σκηνικά σχεδιασμένα ειδικά για την ταινία στα MGM Studios στο Hollywood. Ωστόσο, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέρημνα για να αναδημιουργηθεί η παριζιάνικη ατμόσφαιρα. Το τελικό μπαλέτο είναι οπτικά εμπνευσμένο από τους Γάλλους ζωγράφους του 19ου αιώνα. Εντουάρ Μανέ, η αγορά του λουλουδιού, Μωρί του Τρίλο, ένα δρόμο στο Παρίσι, Ανρί Ρουσό, το Πάρτι, Βίνσεντ Βαν Γκόγκ, την Πλάς, de l'Opéra, και Ανρί ντε Τουλούζ Λοτρέκ, Μουλέν Ρουζ. Για τη δημιουργία ζωγραφικών σκηνικών, 30 ζωγράφοι δούλεψαν ασταμάτητα επί 6 εβδομάδες. Η ταινία κέρδισε 6 Όσκαρ, μεταξύ αυτών της καλλιτεχνικής διεύθυνσης. Πρωταγωνιστούν ο Τζιν Κέλι, Λέσλι Καρόν και τους πλαισιώνουν Ζορ Γκεταρί και Όσκαρ Λεβάν. Ο Τζέρι Μάλιγκαν, απόμαχος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ζει στο Παρίσι μετά τη λήξη του πολέμου, όπου προσπαθεί να καθιερωθεί ως ζωγράφος. Ο συγκάτοικός του Τζέρι, ο Άνταμ, είναι πιανίστας και προσπαθεί να ορθοποδίζει, συνεργαζόμενος με τον τραγουδιστή Ανρί Μπορέλ. Κάποια στιγμή, ο Τζέρι γνωρίζει την Μάιλο Ρόμπερτς, μια μοναχική γυναίκα της καλής κοινωνίας, η οποία διατίθεται να τον βοηθήσει να διακριθεί ως ζωγράφος. Αλλά η Μάιλο ενδιαφέρεται περισσότερο για τον ίδιο παρά για την τέχνη του. Ο Τζέρι, ωστόσο, είναι ερωτευμένος με μια Γαλλίδα, την οποία γνωρίζει σε εστιατόριο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Η Λίζ Μπουβιέ είναι δεσμευμένη με τον Ανρί, πράγμα το οποίο ο Τζέρι αγνοεί. Η ταινία σηματοδότησε την παρθενική εμφάνιση της Λέσλι Καρόν στη μεγάλη οθόνη. Η Καρόν έμελε να γίνει η στάρ της ταινίας του 1958 Ζιζί, επίσης σκηνοθεσία Βινσέντε Μινέλι, και το musical Ένας Αμερικανός στο Παρίσι χαρακτηρίστηκε από τη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρό Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακούμε το βασικό θέμα.

Το ρομαντικό musical Fanny Fae του 1957 ένωσε δύο κινηματογραφικούς μύθους, την Audrey Hepburn και τον Fred Astaire, σε τσικ-του-τσικ χορογραφίες με φόντο το Παρίσι του 50. Το θεατρικό musical του George Gershwin ανέβηκε το 1927 στο Broadway με πρωταγωνιστή τον διάσημο χορευτή και ηθοποιό, και 30 χρόνια μετά ο ίδιος ανέλαβε τον κεντρικό ρόλο στην κινηματογραφική εκδοχή του Stanley Donen. Η ταινία μας μεταφέρει αρχικά στη Νέα Υόρκη του 57. Ο φωτογράφος Μόβας Dick Avery αναζητά ένα νέο πρόσωπο. Όλα τα μοντέλα μοιάζουν ίδια, στημένα, πλαστικής, πανομοιότυπης ομορφιάς. Σε ένα βιβλιοπωλείο στο Village ανακαλύπτει την πολίτρια Τζο, ένα απεριποίητο κορίτσι που διαβάζει φιλοσοφία και όχι γυναικεία περιοδικά. Ονειρεύεται τα art καφέ του Παρισιού και τα στέκια των υπαρξιστών και όχι τα ντεφιλέ και τους οίκους μόδας. Ταυτόχρονα μοιάζει με εγωιτευτικό ελάφι. Ένα κοντινό στο μουτράκι της, αυτό το παράδοξο μουτράκι και τα λυπημένα τεράστια εκφραστικά του μάτια φωτίζουν δωμάτια και χώρους. Ο Ντίκ πείθει την εκδότριά του να κάνουν μια σοβαρή επαγγελματική πρόταση στην Τζο, να την πάνε μαζί της στο Παρίσι και να γίνει το πρόσωπο της νέας σεζόν. Κάπως έτσι ο Πυγμαλίωνας μετατρέψει τη βιβλιοφάγο σε κύκνο, αλλά και ο ίδιος θα πάρει το μάθημά του. Το δυναμικό αγοροκόριτσο θα μεταμορφωθεί μπροστά στο φακό του

σε γοητευτική γυναίκα την οποία θα ερωτευτεί παράφορα με φόντο τους δρόμους, τις εκκλησίες και τα διάσημα μνημεία του Παρισιού. Εμβληματική είναι η σκηνή όπου η Χέμπρον, ντυμένη με ένα εθέριο κόκκινο βραδινό φόρμα του Givenchy, κατεβαίνει τα μαρμάρινα σκαλιά του Μουσείου του Λούβρου, εκεί που βρίσκεται η μοναδική ομορφιά Νίκη της Αμοθράκης. Τη μουσική του Fanny Fay συνέφεσε ο George Gershwin σε στίχους του Ira Gershwin, με εξαίρεση το Think Pink, το Bonjour Paris, με το οποίο ανοίξαμε το αφιέρωμα, και το Oh How to Be Lovely των Roger Eden στη μουσική και ο Nellar Gers. Θα ακούσουμε τη σύνθεση Wonderful των αδελφών Gershwin, μια σύνθεση η οποία ακούστηκε και στο American in Paris.

το «The Last Time I Saw Paris» του 1954 στη σκηνοθεσία Richard Brooks είναι κινηματογραφική μεταφορά του διηγήματος «Babylon Revisited» του Francis Scott Fitzgerald. Το φιλμ είναι γυρισμένο στη γαλλική πρωτεύουσα και στο στούντιο της MGM με πρωταγωνιστές τους Van Johnson, Elizabeth Taylor και Donna Reed. Καθώς ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος τελειώνει στην Ευρώπη, ο δημοσιογράφος των Stars and Stripes, Charles Wills, Van Johnson βρίσκεται στους δρόμους του Παρισιού καλύπτοντας τους εορτασμούς. Ξαφνικά τον αρπάζει μια όμορφη γυναίκα η οποία το φυλάει και εξαφανίζεται. Ο Charles ακολουθεί το πλήθος στο καφέ Dingo και συναντά μια άλλη όμορφη γυναίκα που ονομάζεται Marion, είναι η Donna Reed. Η αμοιβαία έλξη είναι στιγμιαία και τον προσκαλεί να συμμετάσχει στην γιορτή του πατέρα της για το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη. Ο Charles, η Marion και ο επίμονος Γάλλος μνηστήρας της φτάνουν στο σπίτι του Ellsworth και ανακαλύπτουμε ότι η γυναίκα που είχε φιλήσει τον Charles είναι η μικρότερη αδελφή της Marion, η Ellen, που την υποδίεται η Elizabeth Taylor. Το τραγούδι του τίτλου «The Last Time I Saw Paris» με την υπογραφή του Jerome Kern και του Oscar Hammerstein II ήταν ήδη κλασικό και βραβευμένο με Oscar για το φιλμ «Lady Be Good» του 1941. Η σύνθεση ενέπνευσε τον τίτλο της ταινίας και εμφανίζεται πολύ πιο έντονα στην κινηματογραφική δημιουργία του Richard Brooks. Ακούγεται σε πολλές σκηνές, είτε τραγουδισμένη από την Οντέτ είτε ως ορχιστρικό. Εμείς ακούμε μια εκδοχή που φέρει την υπογραφή του Henry Mancini.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είναι η όμορφη πόλη στον 958 της R3. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια για παρουσίαση. Νίκος Κακαρίκος στη ρύθμιση του ήχου. Στην ενότητα της 7ης τέχνης φιλοξενούμε ταινίες που είναι ύμνος στην πιο φωτογενή πόλη τουλάχιστον της Ευρώπης, το Παρίσι, μέσα από δημιουργίες κυρίως Αμερικανών σκηνοθετών. Και περνάμε στη ρομαντική ταινία Paris Blues του 1961 στη σκηνοθεσία Martin Reed. Ο Sidney Poitier υποδίεται τον σαξοφωνίστα της jazz Eddie Cook και ο Paul Newman τον τρομπονίστα Ram Bowen, οι οποίοι ζουν και εργάζονται στο φιλελεύθερο Παρίσι. Μια πόλη που αποδέχεται τους Αφροαμερικανούς σε αντίθεση με τη ρατσιστική Αμερική της εποχής. Η ιδιομουσική συνάπτουν ρομαντική σχέση με δύο Αμερικανίδες τουρίστριες, την Connie Lampson, Diana Carroll, και την Lillian Koenig, την John Woodward. Στην ταινία συμμετέχουν επίσης ο υπέροχος τρομπετίστας Louis Armstrong και ο πιανίστας της jazz Aaron Bridgers, και οι δύο παίζουν μουσική μέσα στην δημιουργία αυτή. Το Paris Blues βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του 1957 του Harold Flender και κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Σεπτέμβριο του 1961. Το σκορ έγραψε ο περίφημος Duke Ellington και ακούμε το εμβληματικό Take the A Train.

στην συστηματική ταινία French Kiss του 1995 σε σκηνοθεσία Lawrence Kasdan, μια δασκάλα, η Kate, που ετοιμάζεται να παντρευτεί τον γιατρό Charlie, δεν μπορεί να ξεπεράσει τη φοβία που νιώθει για τα αεροπορικά ταξίδια και αυτή αποδεικνύεται μοιραία για το δεσμό της, αφού σε ένα επαγγελματικό ταξίδι στο Παρίσι, αυτός ερωτεύεται τρελά μια Γαλλίδα. Όταν ο σύντροφός της αποκαλύπτει την αλήθεια, η Kate καταπολεμά τη φοβία της και παίρνει το πρώτο αεροπλάνο για το Παρίσι. Στο ταξίδι αυτό όμως θα γνωρίσει τον Λιουκ, έναν γοητευτικό Γάλλο μικροαπατεώνα με τον οποίο θα μπλεχτεί σε μεγάλες περιπέτειες. Το απολαυστικό αυτό φιλμ με τους Meg Ryan και Kevin Kline, ο οποίος με πολύ πιστικό τρόπο υποδίεται τον Γάλλο, είναι ουσιαστικά ένας ταξιδιωτικός οδηγός για τις ομορφιές της Γαλλίας. Εκτός από τα βασικά γυρίσματα στο Παρίσι, μεταφερόμαστε μεταξύ άλλων και στην Γαλλική Ριβιέρα. Αλλά εμείς είπαμε, επικεντρωνόμαστε στο Παρίσι. Θα ακούσουμε τον Kevin Kline στη συνέχεια να ερμηνεύει, να αποδίδει με τον δικό του τρόπο την σύνθεση του Charles Trenet, La Mer.

0: une américaine blonde. Elle aussi a bercé mon cœur pour la vie. C'est la vie.
1: Η Νέα Υόρκη και το Παρίσι μοιάζουν πολύ. Είναι δύο συναρπαστικές πόλεις γεμάτες πολιτισμό, μουσική, αξιοθέατα και υπέροχα θέατρα και κινηματογράφους. Ό,τι μπορείς να γυρίσεις στη Νέα Υόρκη, μπορείς να το κάνεις εύκολα στο Παρίσι και να βρεις πολλά ακόμα όμορφα μέρη. Woody Allen. Το Midnight in Paris, μεσάνυχτα στο Παρίσι, είναι μια ακόμη ερωτική επιστολή του αγαπημένου Αμερικανού σκηνοθέτη στην γαλλική πρωτεύουσα. Να υπενθυμίσουμε πως η τελευταία του ταινία Coup de Chance είναι γαλλόφωνη και γυρισμένη εξ ολοκλήρου στο Παρίσι, ενώ η πανέμορφη ευρωπαϊκή πόλη είναι μια από τις στάσεις των ηρώων του Όλοι λένε σ' αγαπώ. Στο μεσάνυχτα στο Παρίσι του 2011 συναντάμε τους Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Michael Sheen, Kathy Bates και Carla Bruni, ένας ρομαντικός ενεργογράφος του Hollywood, ο οποίος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του ως συγγραφέας, βρίσκεται σε διακοπές στη Γαλλία με την αρβωνιαστικιά του Ινέζ. Ο Ζιλ πιστεύει ότι η ζωή ήταν καλύτερη σε παλαιότερες εποχές, μέχρι που κάτι μαγικό συμβαίνει στη ζωή του και μεταφέρεται στο Παρίσι της δεκαετίας του 20, όπου συναντά μεγάλες προσωπικότητες των τεχνών και των γραμμάτων, όπως την Γιατρούδη Στάιν, τον Λουί Μπουνιουέλ, Ζωσεφίν Μπέικερ, Πικάσο, Νταλί και άλλους. Η ταινία Μεσάνυχτα στο Παρίσι κέρδισε Όσκαρ σεναρίου, ήταν υποψήφια για 4 συνολικά βραβεία και το soundtrack υπέροχο, όπως κάθε soundtrack ταινίας του Woody Allen, από όπου επιλέγουμε τη σύνθεση του Sidney Bechet «Si tu vois ma mère».

Παρίσι σ' αγαπώ, Paris je t'aime. 18 μικρές ιστορίες από την φόρο τιμή στη γαλλική πρωτεύουσα, κάθε μία από τις οποίες διδραματίζεται σε διαφορετικό διαμέρισμα με την υπογραφή διάσημων σκηνοθετών του παγκόσμιου κινηματογράφου. Γκας Βαν Σαν, Τομ Τίγκβερ, Ολιβιά Σάγιας, Αδελφή Κοέν, Wes Craven, Αλεξάνδρ Πέιν, Αλφόνσο Κουαρών και Κρίστοφερ Ντόιλ μεταξύ άλλων. Το Paris je t'aime είναι ύμνος στην πιο φωτογενή πόλη του κόσμου, την πόλη του φωτός και του έρωτα. Αποκαλύπτοντας την καρδιά και την ψυχή της, στις κρυφές γωνιές, τα σκοτεινά σοκάκια, τις πολύχρωμες γειτονιές, τα παραδεισένια πάρκα της. Μια ταινία για όσους λατρεύουν τη γαλλική πρωτεύουσα ή επιθυμούν να τη γνωρίσουν με ξεναγούς μας του Ζιλιέν Μπινό, Βίλιαμ Νταφόε, Ζεράν Ντεπαρντιού, Μαρίαν Φέιθφουλ, Μπεν Γκαζάρα, Μπομπ Χόσκινς, Νικ Νόλτε, Νάταλι Πόρτμαν και πολλούς πολλούς άλλους. Με τη μουσική του Πιέρ Αρντενό και το θέμα Les Lumières de Paris, τα φώτα του Παρισιού, κλείνουμε το αφιέρωμά μας που θα μπορούσε κάλλιστα να λέγεται «Θα έχουμε πάντα το Παρίσι», την διάσημη κινηματογραφική ατάκα από την Καζαμπλάνκα που είπε ο Χάμφρι Μπόγκαρτ στην Ίνγκριντ Μπέργκμαν και θα μείνει για πάντα ανεξίτηλη στην κινηματογραφική μνήμη μας. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία. Τον Νίκο Κακαρίκο που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
1: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡ3.

Αυτός είναι ο Quantic. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη με τα πολλά πρόσωπα, τα πολλά ταλέντα, τον κοσμογυρισμένο Quantic, που πόσο πολύ μεγάλο ρόλο παίζει αυτό σε έναν καλλιτέχνη. Να έχει δηλαδή άποψη για τον κόσμο. Αφήνει αυτό το πράγμα το αποτύπωμα στη μουσική και γενικότερα στην τέχνη, έχω να πω. Και είπα πολλά νομίζω στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής πριν πω καν καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λίγο μετά τις 4 είμαι Βάσο Βλαχοπούλη στο 958 της R3. Ο Απόστολος Κοσμόγλου είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο. Η αγαπημένη αθλητική δημοσιογράφη ήταν λίγο πριν εδώ. Έχουμε κουβέντες και κουβέντες για τα αθλητικά. Δεν χωράνε στην εκπομπή. Θα μιλήσουμε για μουσική, ιστορίες και ταξίδια. Αμέσως μετά έρχονται οι Thievery Corporation. Πριν όμως θα πω ότι και σήμερα μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα της erteco.gr, γιατί κάποιοι δεν είστε και στη Θεσσαλονίκη. Όσο για τους Thievery Corporation, έρχονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Διαγωνισμός και περισσότερα μέχρι τις 5 εδώ στο 958.

Αυτός είναι ο Jack Johnson. Πάμε όμως τώρα σε ένα κομμάτι που άλλαξε την μουσική των 90's. Ένα τραγούδι που μπήκε από το πουθενά με έναν ήχο που δεν έμοιαζε με τίποτα άλλο εκείνη την εποχή. Κυκλοφόρησε το 1993. Έγινε το τραγούδι που έβαλε τον Beck στον παγκόσμιο χάρτη με το χαρακτηριστικό του ρεφρέν, το μείγμα από alternative rock, hip hop και lo-fi αισθητική. Ο λόγος για το Loser, όπου ο Beck εδώ δημιούργησε έναν ήχο που ήταν ταυτόχρονα ειρωνικός, χαλαρός και απόλυτα διαφορετικός. Μία φράση βεβαίως που έμεινε στην ιστορία λόγω του τραγουδιού είναι το I'm a loser baby, so why don't you kill me. Ένα τραγούδι που μιλάει για την αποξένωση, την αυτοσαρκαστική πλευρά της ζωής και μια γενιά που προσπαθούσε να βρει τη θέση της μέσα σε ένα κόσμο που άλλαξε.

Το Once in a Lifetime των Talking Heads κυκλοφόρησε το 1980, ήταν στο album Remaining Light και έγινε ένα κομμάτι που ξεπέρασε την εποχή του με την παραγωγή του Brian Eno, του αφρικανικού ρυθμού στα επαναλαμβανόμενα μοτίβα και την εκρηκτική φυσικά ερμηνεία του David Byrne, που όσοι τον είδατε live στο release φέτος θα επιβεβαιώνετε ότι ακόμα και σήμερα παραμένει ο ίδιος υπέροχος. Το τραγούδι λοιπόν μοιάζει σαν ένας εσωτερικός μονόλογος ενός ανθρώπου που ξαφνικά κοιτάζει τη ζωή του και αναρωτιέται πώς έφτασα ως εδώ. Είναι μια φράση επίσης στο τραγούδι που έχει μείνει κλασική, Same as it ever was. Ένα τραγούδι που μιλάει για την ταχύτητα της ζωής, τις επιλογές που κάνουμε, τις συνήθειες που μας οδηγούν και εκείνη τη στιγμή που ξυπνάμε μέσα στην καθημερινότητα και ψάχνουμε να καταλάβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε.

Λέγανε τα τραγούδια που μιλούν για νέες αρχές. Συνήθως τα τραγούδια μιλούν για τέλος. Αυτή την εντύπωση έχω. Το συγκεκριμένο λοιπόν του Μεσχέ Μινιμάλ έχει την υπογραφή του Μεσχέ Μινιμάλ. Μιλάει για τη στιγμή που όλα μπορούν να ξεκινήσουν ξανά. Είναι ένα κομμάτι γεμάτο ζεστασιά, τουλάχιστον έτσι φτάνει στα αυτιά μου, νοσταλγία και εκείνη την αισιοδοξία που βρίσκεις όταν αφήνεις πίσω όσα σε βαραίνουν. Και πάντα φυσικά Μεσχέ Μινιμάλ, vintage ήχος, κινηματογραφική ατμόσφαιρα και μια μελωδία που μοιάζει να έρχεται από μια άλλη εποχή.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Αυτός είναι ο Παριζιάνος στη Βάγιο. Έχω στα χέρια μου όμως μια διπλή πρόσκληση για το αυριανό live των Thiever Corporation στη Μονή Λαζαριστών. Θα ήθελα το τρίτο SMS που θα έρθει εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μου να κερδίσει τη διπλή πρόσκληση. Ο τρόπος είναι απλός: 958 κενό, ονοματεπώνυμο, Thiever Corporation και αποστολή στο 54160. Περιμένω τα μηνύματά σας και σε λίγο ανακοινώνω τον νικητή που θα κερδίσει τη διπλή πρόσκληση για το αυριανό live με τους Thiever Corporation στη Μονή Λαζαριστών.

Και βέβαια δεν μπορεί να ακούμε Soul to Soul και να μην αναφερθώ στη συναυλία του καλοκαιριού στο Σάνι το Σάββατο στις 8 Αυγούστου. Όμως έχουμε μια άλλη συναυλία νωρίτερα, τη συναυλία των Thiever Corporation αύριο στην Μόνη Λαζαριστών. Η Αλεξάνδρα Γκερτζάκη κέρδισε την διπλή πρόσκληση. Το όνομά σου θα είναι στην είσοδο της Μονής Λαζαριστών. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, δηλαδή είμαστε λίγα λεπτά πριν να αποχαιρετιστούμε, οπότε πάμε να ακούσουμε και το επόμενο και μετά έρχομαι πίσω για να πω το αντίο για σήμερα.

Hold on to the light είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια για φέτος το καλοκαίρι και θα κλέψω κάτι για το τέλος που μιλάει για το φως. Το φως που είναι πάντα εκεί για να συντρίψει την αλήθεια, για να συντρίψει την ηθική, καμιά φορά το πένθος και ένα σωρό άλλα. Το φως είναι αυτό που κάθε φορά τα ανατρέπει όλα ή τα φέρνει στην επιφάνεια. Συμπληρώνω εγώ γιατί το προηγούμενο το έκλεψα. Hold on to the light. Και κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Λίγο πριν δείξει 5, είμαι η Βάσο Βλαχοπούλη στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Γιάννης Δημητρούδης ακολουθεί αμέσως μετά. Επιστρέφω αύριο την ίδια ώρα. Απόστολος Κοσμόγλου ρύθμισε τον ήχο. Μέχρι αύριο, γεια και χαρά.

0: ή η Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Τρία χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου, η Ιλβόλο, στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την, μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Με ένδυμα περιπάτου. Τρίτη 14 Ιουλίου, γίνει η ατζέντα πολιτισμού. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται στο Κέντρο Θεατρικής Έρευνας Θεσσαλονίκης σε μια ανοιχτή παρουσίαση εργασίας πάνω σε ένα από τα πιο διαχρονικά αντιπολεμικά έργα του αρχαίου δράματος. Ακυρώνεται η παράσταση Οθέλος που ήταν προγραμματισμένη για την Τρίτη στο Θέατρο Δάσους. Στο Σινέ Άλεξ προβάλλεται η ισπανική κομμωδία «Το δείπνο του Φράνκο» του Μανουέλ Γκομές Περέιρα. Δύο εβδομάδες μετά τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου Πολέμου, ο Φράνκο διατάζει τη διοργάνωση εντός ολίγων ωρών ενός πολυτελούς δείπνου 60 ατόμων στο ξενοδοχείο Παλάς. Αυτό όμως έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο εκστρατείας, οι καλύτεροι μάγειροι, όλοι τους αριστεροί, βρίσκονται στη φυλακή και η αγορά έχει έλλειψη και των πλέον βασικών αγαθών. Το Φεστιβάλ Ευτεπυργίου 2026 συνεχίζεται με τη νέα μουσική παράσταση του Αλκίνου Ιωαννίδη με τίτλο «Προσωρινή Αθανασία». Η συναυλία συνδυάζει ακουστικά όργανα, τη γυναικεία χοροδία του Voci Contra Tempo και ηλεκτρονικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα μοναδικό ηχητικό κόσμο όπου ζωντανεύουν γνωστά και ανέκδοτα τραγούδια του καλλιτέχνη. Στο Θέατρο Κήπου, η Σταματία Opera and Crossover Mezzo Soprano παρουσιάζει το Midnight Summer Dream, μια καλοκαιρινή συναυλία όπου η όπερα συναντά το crossover. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μελωδίες από τον κόσμο της όπερας, του musical, της κινηματογραφικής μουσικής και του διεθνούς crossover ρεπερτορίου μέσα από πρωτότυπες διασκευές. Το Yam Ensemble 2026 έρχεται στον κήπο του Goethe Institute Θεσσαλονίκη για μια ανοιχτή συναυλία με νέους μουσικούς από την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γερμανία, εμπνευσμένη από γίνδυς, εφραδίτικες, ελληνοτουρκικές μουσικές παραδόσεις. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Elsa Muratidi Quartet παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Έψιλον και Θέτα» του Έρωτα και του Θανάτου. Στο Δύο Αρχαίας Αγορά, στη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Θεσσαλονίκη Solist Festival 2026. Μέσα από το προσωπικό της άλμπουμ «Έψιλον και Θέτα», η ερμηνεύτρια προσκαλεί το κοινό σε ένα ατμοσφαιρικό μουσικό ταξίδι που συνδέει την ελληνική μουσική παράδοση με σύγχρονα jazz στοιχεία. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Say You Won't Let Go από τον James Arthur και το ξεκίνημα της σημερινής μηχανής αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση Απόστολος Κοσμόγλου σήμερα μαζί μας τον ήχο και ξεκινάω με αυτόν τον τρόπο τη σημερινή εκπομπή ακριβώς όπως την ξεκίνησα χθες για να σας υπενθυμίσω για μία ακόμα φορά τα ονόματα των 5 νικητών και νικητριών που κέρδισαν χθες.

0: Θα ξαναχρειαστούμε τις υπηρεσίες του Σαδίκη, αλλά για την ώρα ας μιλήσουμε για Dream Syndicate. Η Dream Syndicate, με σύνθεση Steve Wynn, φωνή, κιθάρα, Dennis Duck, τύμπανα, Mark Walton, μπάσο, Jason Victor, κιθάρα, Chris Kakavas, πλήκτρα από τους Green on Red μέχρι μόνιμο σχεδόν μέλος της σχεδόν στους Dream Syndicate, επιστρέφουν στα Αθήνας για μία και μοναδική εμφάνιση την 5η 29 Ιανουαρίου 2026, δηλαδή αύριο, στον Gagarin 205 για να παρουσιάσουν στο πλαίσιο της τρέχουσας περιοδίας τους ένα show χωρισμένο σε μέρη 2. Στο πρώτο, ένα best of set με μπόλικα από τα πιο γνωστά τραγούδια τους από το The Days of Wine and Roses έως και τις νεότερες δουλειές τους, και στη συνέχεια, δεύτερο μέρος, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, ολόκληρο το θρυλικό του 1984 άλμπουμ, το δεύτερό τους, Medicine Show, ζωντανά, στην πλήρη του εκδοχή. Η περιοδία αυτή έρχεται ως γαρνιτούρα για την επανέκδοση του Medicine Show ύστερα από πολυετή νομική διαμάχη, μέσα από την οποία και μετά από την οποία οι Dream Syndicate ανέκτησαν τα δικαιώματα του έργου τους, όχι ακριβώς πλήρους, αλλά τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν παίζουν ρόλο για αυτά που λέμε στην παρούσα φάση. Το άλμπουμ, το Medicine Show δηλαδή, κυκλοφορεί ξανά, remastered, σε τετραπλό κουτί με CD και βινήλιο, από τη δική τους εταιρεία, δηλαδή του Steve Wynn, την παλιά εταιρεία, την Down There Records, με διανομή από την Fire Records, και ανάμεσα σε πολλά άλλα, περιέχει και διάφορες εκτελέσεις του John Coltrane Stereo Blues.
1: All right, then. We want jam. We promised we'd jam to somebody. We're going to jam. Song about John Coltrane and his stereo blues.

Έτσι, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Το World's Gone Wrong είναι ο 16ος στούντιο δίσκος της Lucinda Williams. Έρχεται 3 χρόνια μετά το Stories from a Rock'n'Roll Heart, τον δίσκο της επιστροφής μετά τον κεφαλικό του 2020, όταν μουσικόφιλοι αναρωτήθηκαν αν θα μπορούσε ξανά να σταθεί δημιουργικά στο ίδιο ύψος. Η απάντηση είναι όχι μόνο ότι μπορεί, αλλά ίσως και ότι ανοίγει νέες σελίδες στο βιβλίο της δισκογραφίας της και προχωράει προς τα μπρος με έμπνευση, αδιάπτωτη, αμύωτη έμπνευση. Blues, εδώ σε κεντρικό πλάνο έχουμε το blues, ακούστηκε κιόλας στην επιλογή που βάλαμε. Country, folk και rock συντίθενται αυτόματα, αβίαστα, δηλαδή με φυσικότητα, και συμπλέουν με εκείνο το βαρύ νότιο, υπνοτικό στοιχειωμένο groove που χαρακτήρισε όλη την όρημη περίοδό της από το Car Wheels on a Gravel Road και μετά. Η ίδια δεν παίζει κιθάρα λόγω των συνεπειών του κεφαλικού, όμως τραγουδά με την άνεση της σπουδαίας αφηγήτριας της ιστορίας της. Το νέο αυτό άλμπουμ της Lucinda Williams, το World Gone Wrong, περιλαμβάνει 9 πρωτότυπα τραγούδια και μια διασκευή στο So Much Trouble in the World του Bob Marley σε ντουέτο με την τιτάνισσα Mavis Staples. Το έβαλε αυτό της προάλλες η Μαρία Βασιλιάδου, που και αυτή η Mavis Staples έχει δίσκο νέο και γενναίο, ενώ συμμετέχουν στο καινούριο της Lucinda Williams άλμπουμ η Britney Spencer σε 2 τραγούδια και η Nora Jones στο καταληκτικό We've Come Too Far to Turn Around. Εμείς επιλέξαμε για αμέσως πριν από το καινούριο Lucinda Williams album World's Gone Wrong το τραγούδι Sing and Buried Sing, και μια που πιάσαμε στο στόμα μας τη Mavis Staples και μια που και αυτή έχει βγάλει album πέρσι τον Νοέμβριο, κοντινό album, ας πούμε ότι είναι επίκαιρο. Δεν είναι επίκαιρο. Γιατί να μην παίξουμε μια επιλογή και από εδώ. Mavis Staples 2025, ο δίσκος λέγεται Sad and Beautiful World και διαλέγουμε How many times Satisfied Mind.

Mavis Staples επανέρχεται δισκογραφικά το 2025, έχει επανέρθει με το Sad and Beautiful World. 6 χρόνια μετά το We Get By του 2019 και παρουσιάζει έναν δίσκο που στηρίζεται, που αλλού, στη δύναμη της φωνάρας της και στην ικανότητά της να παίρνει τραγούδια διαφορετικών εποχών και να τα ξαναγεννάει στο δικό της ηθικό και ηχικό, του ήχου δηλαδή, σύμπαν. Ο δίσκος περιλαμβάνει 10 τραγούδια και σε μεγάλο μέρος του είναι χτισμένος πάνω σε διασκευές που διασχίζουν δεκαετίες αμερικανικής μουσικής, από τη folk και το indie μέχρι τη soul, την gospel και τα blues. Παραγωγή εδώ, από τον περιζήτητο και γνώστη λέμε Brad Cook. Ο νοονοητό, και ο ξέρον ξέρει, να κρατά τις ο Brad Cook στην παραγωγή κρατά τις ενορχιστρώσεις χαμηλές, ώστε να αφήνει άπλα για τη βαθιά, απλή, ντομπρά, αλλά στιβαρή και γεμάτη σιγουριά ερμηνεία της Staples. Μέσα στο Sad and Beautiful World, η Staples συνομιλεί με ένα εντυπωσιακό σύνολο δημιουργών, Tom Waits. Διασκευάζει Kevin Morby, διασκευάζει Sparkle Horse, διασκευάζει Frank Ocean, Curtis Mayfield, Mahalia Jackson και Eddie Hinton, διαλέγοντας κάθε τραγούδι από τις διασκευές, σαν αποτελεί κομμάτι της δικής της διαδρομής, δεν αποτελεί, της δικής της μνήμης και της συλλογικής ιστορίας που κάθε τραγούδι κουβαλάει. Στο Satisfied Mind, ένα τραγούδι διάσημο, και ποιοι δεν το έχουν πει τώρα, αλλά διάσημο από την ερμηνεία της Mahalia Jackson, αυτό ακούσαμε, Satisfied Mind, από το περσινό Sad and Beautiful World, Νοέμβριο 2025, της Mavis Staples. Στο Satisfied Mind, η Staples ξαναπιάνει το νήμα της gospel παράδοσης, αφήνοντας το τραγούδι να εξελιχθεί σε μια συγκινητική στιγμή ηρεμίας, πραότητας, νυφαλιότητας, σχεδόν σαν να μιλά απευθείας στο ακροατήριο για την αξία της ταπεινότητας και της εσωτερικής ειρήνης. Και ποιοι άλλοι έχουν πει το Satisfied Mind σε διασκευό άλμπουμ τους, παλιό και καλό?

Βλέπω ότι χτυπάει το τηλέφωνο, αλλά δεν προλαβαίνω να το σηκώσω. Είμαστε στον αέρα. Διασκευό άλμπουμ η Walkabouts είναι 1993. Και βγάζουν το άλμπουμ Satisfied Mind, γεμάτο διασκευές, όπου και το εναρκτήριο του δίσκου Satisfied Mind. Διασκευό άλμπουμ η Walkabouts του τότε, διασκευό άλμπουμ και η Damned του σήμερα. Η Damned, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή να τα ξαναπούμε. Οι Damned κυκλοφόρησαν στις 31 Οκτωβρίου το single There's a Ghost in My House. Πρόκειται για διασκευή του τραγουδιού του R. Dean Taylor, η οποία διασκευή λειτουργεί ως προπομπός του άλμπουμ Not Like Everybody Else. Άλμπουμ γεμάτου με διασκευές. Κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου 2026. Την Παρασκευή μας πέρασε. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε σε 5 μέρες στο Λος Άντζελες. Σηματοδοτεί την επιστροφή του συνιδρυτή Rats Cabey στα τύμπανα μετά από αιώνες. Είναι αφιερωμένο στον Brian James, που με τη σειρά του ήταν ιδρυτικός κιθαρίστας όμως του συγκροτήματος. Ήταν γιατί πέθανε ο Brian James. Πέθανε στις 6 Μαρτίου του 2025 και εδώ έχουμε την κλασική σύνθεση των Damned, δηλαδή Dave Vanian, Captain Sensible, Paul Gray και Rats Cabey. Πρέπει να είναι και μέσα και, καλά δεν θυμάμαι, και ο Monty Oxymoron στα πλήκτρα. Στις δε πλήκτρας τους από το 1990 πόσο, 96. Μπορεί και να κάνω λάθος τώρα, πού να τα θυμάμαι και όλα. Βέβαια θα έπρεπε να τα θυμάμαι όλα, αλλά καμιά φορά σκαλώνει το μυαλό. Γιατί αυτά είναι και βασικές πληροφορίες. Στις 4 Δεκεμβρίου του 25, η Damned, οι πρωτοπόροι του βρετανικού punk που ξεκίνησαν το 1976, συνάντησαν με ποιο τρόπο θα εξηγήσουμε τους πρωτοπόρους της ψυχεδέλειας. Και ποιος να το περίμενε ότι οι Damned θα επέλεγαν δεινόσαυρους για να διασκευάσουν, αν δεν είναι και οι ίδιοι πλέον δεινόσαυροι. Τώρα θα μου πεις ποιος δεν είναι καθεστωτικός. Τι εννοώ, οι Damned στις 5 Δεκεμβρίου του 25 κυκλοφόρησαν για δεύτερο σιγκλάκι από το Not Like Everybody Else, μια απόδοση του See Emily Play, του οροσηματικού ψυχεδελικού ψαλμού των Pink Floyd από το 1967. Η εκδοχή προσπάθησε να κρατήσει σε ισορροπία την ανατρεπτική punk οντότητα των Damned με την λυσεργική μανία της πρωτογενούς εκτέλεσης. Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός μιας κάποιας νοσταλγίας και άλλης τόσης μοντερνιάς, αλλά δεν πιστεύουμε ότι γενικά το Not Like Everybody Else, το καινούργιο διασκευό άλμπουμ των Damned, προσθέτει κάτι σπουδαίο στην εικόνα και στην εργογραφία τους. Λίγο επίπεδο. Να φταίει άρα για το... διεκπαιρεωτικό είναι η πιο σωστή περιγραφή. Να φταίει άρα για το γεγονός ότι το ηχογράφησαν σε 5 μέρες. Ποιος να ξέρει. Αυτά είναι προσωπικές γνώμες. Απ' την άλλη, οι επιλογές των τραγουδιών είναι τόσο χαρακτηριστικές που θέλει και προσπάθεια για να τα καταστρέψει αυτά τα τραγούδια και η Damned δεν είναι ούτε βλαμμένοι ούτε χτεσινοί για να καταστρέψουν τα τραγούδια που παίζουν στο άλμπουμ του, στο Not Like Everybody Else, που βγήκε το διασκευό άλμπουμ, το καινούργιο των Damned, στις 23 Ιανουαρίου, την Παρασκευή που μας πέρασε. Στο άλμπουμ έχουμε και μια διασκευή Kings, αυτήν ντε που ονομάτισε ολόκληρο τον δίσκο. Οχου!

Σωστή η επισήμανση που ήρθε από το τηλέφωνο. Ναι, μοιάζει με Πούγουνα. Μαλά, ανάποδα είναι βέβαια. Ο Πούγουνας επηρεάστηκε από τους Damned, εξού και η ομοιότητα. Ακούσαμε από το καινούριο άλμπουμ. Ο Πούγουνας είναι νταμντιστής και νταμντολόγος μεγάλος εν της άλλης. Με την ευκαιρία, ο Μιχάλης Πούγουνας στο προφίλ του ανέβασε και ένα άρθρο αναλυτικότατο με αφορμή το καινούριο άλμπουμ των Damned. Πολλά από αυτά που έγραψε τα ήξερα, αλλά δεν τα ήξερα, τα έμαθα. Τα ξανασκάλισα. Όπως δηλαδή ότι ο Μόντι Οξυμόρον έχει βγάλει ο Πληκτράστους δίσκο πέρσι με solo πιάνο να παίζει τα τραγούδια των Damned, άλλο και αυτό. Το τσέκαρα αλλά στα γρήγορα. Και δεν είχε βάλει όμως, δεν είχε παρατηρήσει και το επισήμανα και εγώ με τη σειρά μου, γιατί η γνώση είναι για να αλληλοδιαχέεται, ότι ο Guardian έχει ένα αναλυτικό άρθρο με συνέντευξη αφιέρωμα στους Damned με την ευκαιρία του καινούριου άλμπουμ I'm Not Like Everybody Else, γεμάτο διασκευή Not Like Everybody Else το άλμπουμ, από που μόλις ψαρέψαμε το I'm Not Like Everybody Else διασκευή Kings. Δηλαδή για να το κάνουμε πρακτικά και να τελειώνει η υπόθεση, στα Διαμάντια οι Damned αμέσως πριν διασκεύασαν Kings I'm Not Like Everybody Else το τραγούδι από το καινούριο τους άλμπουμ που λέγεται Not Like Everybody Else, 23 Ιανουαρίου 2026. Τώρα τα πράγματα απλοποιήθηκαν. Και θα πάμε σε ένα ακόμα διασκευό άλμπουμ στο οποίο διασκευάζονται οι Damned. Αλλά δεν θα επιλέξουμε τη διασκευή στους Damned, την οποία περιέχει το άλμπουμ αυτό στο οποίο θα πάμε. Ίσως από Δευτέρα να το κάνουμε αυτό που επανακάμπτουμε στα live τα ραδιοφωνικά, γιατί είπαμε αύριο και μεθαύριο θα έχουμε άδεια. Εδώ η ιστορία έχει ως εξής. Πιτσιρίκια 15 με 17 χρονών, ναι, ήταν κάποιοι άλλοι Βρετανοί πάνκιδες. Οι Eater δεν είχαν βέβαια την πλούσια πορεία των Damned. Όταν έβγαζαν εν έτη 1977 οι Eater το πρώτο τους άλμπουμ που του έδωσαν το όνομα The Album και που περιείχε και κάποιες διασκευές μαζί με δικά τους original, μεταξύ των οποίων διασκευών και δύο διασκευές Velvet Underground. Αυτό ήταν το μόνο studio album των Eater. Ήταν, όχι πλέον. Fast forward στις 31 Οκτωβρίου του 2025. Τότε βγήκε από την Cleopatra Records, η οποία αναμοχλεύει το punk, το διασκευό άλμπουμ Duplication, η μεγάλη των Eater επιστροφή υπό την ηγεσία και την καθοδήγηση του ιδρυτικού μέλους και frontmana Andy Blade. Ξαναλέω για να το κάνουμε κτήμα μας και λιανό, εμείς οι φιλομαθείς δισκόφιλοι, είχαν βγάλει μόνο ένα άλμπουμ οι Eater, το 77, που και το άλμπουμ αυτό εκτός από τα original περιείχε διασκευές. 50 χρόνια μετά και πιθανότατα κατόπιν δακτύλου Cleopatra Records, ο Andy Blade ξαναβάζει μπροστά το όχημα και το όνομα Eater. Ξαναφέρνει το όνομα Eater στο προσκήνιο με ένα άλμπουμ αυτή τη φορά όλο γεμάτο από διασκευές. 10 τραγούδια, όλα σε ένδειξη τιμής στην αθάνατη εποχή του 77, Ramones, Sex Pistols, Clash, είπαμε Damned, Saints, αλλά και το ρυφάκι είναι ολοφάνερο τι είναι. The Only Ones, Eater 2025 στο Classic, Another Girl, Another Planet.

0: Πήραν μια ιδέα από τον Another Girl, Another Planet, τον Only Ones από τους Ether και το Duplication, το περσινό διασκευό άλμπουμ τους. Το έχουμε ξαναπαίξει. Είναι ώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι δεν λένε. Για την πρώτη Δευτέρα του Φλεβάρι με το καλό, τη Δευτέρα που μας έρχεται, τότε θα είναι τα επόμενα, τα αμέσως επόμενα ζωντανά διαμάντια. Θα αποχαιρετηθούμε με ένα στιγμιότυπο από το χτεσινό ζωντανό μας, με τον Ντίνο Σαδίκη να τραγουδά Χωρίς Κανόνα, συνοδεία των Πάνου Παπάζογλου και Χρήστου Παπά στις κιθάρες, σε ηχοληψία και μοντάζ Βαγγέλη Καπετάνου. Από την απόψινη ηχολήπτρια Αργυρό Αρβανιτίδου και τον ομιλούντα και αποφωνούντα Γιάννη Σημαντήρα, ευχαριστίες, υποκλήσεις και καληνύχτα.
1: Είμαι ένα φύλλο του φθινόπορου που πέφτει, είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ

φίλο του φθινόπωρο που πέφτει με ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα και αυτό το κύτταρο είναι το χρώμα που με βάφει. Κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα. Θα πλανηθώ με συστοιχές του δερματός, θα ακολουθώ κατοικιά η χαραγή σου. Και όπου με βγάλει θα φωλιάσω το χειμώνα χωρίς κανόνα. Είμαι μια δύναμη κρυμμένη και το ξέρω. Όμως δεν ξέρω τι ζημιά μπορώ να κάνω. Ζω σε ένα πόλεμο που τρώει τα σωτικά μου που όμως κάποτε θα φάει και εμένα. Στη μυρωδιά σου θα μεθάω και θα χάνομαι. Μόνο το γνώτο της πνοής σου θα αισθάνομαι και τις αισθάνομαι το περάσω το χειμώνα χωρίς κανόνα. Είμαι ποτάμι που παρέσυρε τα δέντρα. Κάθε σταγόνα μου τα φύλλα τους δροσίζει. Μα δεν αρκούν αυτά ζωή για να τα δώσω. Και τις ολοκλήρωμαι τη ζωή μου από μένα. Που θα με πάνε αυτοί οι δρόμοι σου δεν ξέρω. Και αυτό το άγνωστο με κάνει και σε θέλω. Σε αυτό το έλλειμμα κουνιάζω το χειμώνα χωρίς κανόνα. Χωρίς

η πόρτα που ανοίγει. Μια εκπομπή του Πάνου Ηλιόπουλου για τον 958 της R3.

που σας δίνω το λόγο της αντρικής μου τιμής και σας μιλάω αλήθεια με κεφαλαία γράμματα. Είναι η πρώτη φορά που το παίζω αυτό το κομμάτι. Γιατί μου τη δίδωσε τώρα. Σας μιλάω ειλικρινά. Ειλικρινά. Αν θέλετε να παίξω άλλο. Να παίξω άλλο αν θέλετε. Έτσι μου ήρθε. Ετίναξα την ατσιμένια μυγαλιά.

φωνή του πιανίστα που ακούσαμε στην ανθισμένη αμυγδαλιά ήταν του καλού φίλου και σπουδαίου μουσικού που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας τον Ιούλη του 1990. Το όνομά του Μανώλης Μικέλης. Το χιούμορ του, η τέχνη του και η ψυχή του ακριβά και σπάνια δώρα. Η χώριο που συνήθως εμφανιζόταν ήταν το Hilton, το Act One, το Braxton Jazz Nest στην αρχή και έπειτα το Half Note. Με τον Μανώλη Μικέλη έτυχε να γνωριστούμε το 1978. Από τότε και μέχρι που έφυγε, είχα την τιμή να μιλήσω για αυτόν δύο φορές, προλογίζοντας ισάριθμες συναυλίες του. Μία στο Βαφοπούλιο, στο πρώτο φεστιβάλ τζαζ και αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής, και μία στο τριήμερο τζαζ που έγινε στο Δημοτικό Σινεάκ του Πειραιά τον Οκτώβρη του 1984. Εκεί ο Μικέλης παρουσιάστηκε με το Σάκη Παπαδημητρίου και την κολεκτίβα Χάλκης. Από αυτή ακριβώς τη συναυλία που έγινε στις 11 Οκτώβρη του 1984 θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ένα αρκετά μεγάλο μέρος της, καθώς και την ομιλία που προηγήθηκε. Έτσι για να θυμηθούμε ή γιατί όχι να γνωρίσουμε, για όσους δεν την ξέρουν, λίγη από την ακριβή τέχνη αυτού του σπουδαίου μουσικού αλλά και ανθρώπου. Φίλοι και φίλες του 958, για πρώτη φορά από το ελληνικό ραδιόφωνο, η συναυλία του Δημοτικού Σινεάκ του Πειραιά με τον Μανώλη Μικέλη και την παρέα του στους δέκτες σας. Η παράσταση αρχίζει αμέσως μετά την παρουσίαση των μουσικών. Καλή ακρόαση.

0: Τελείωσε.
1: Είναι το τσιγάρο, το αλκοόλ, όλα αυτά τα πράγματα. Μου έλεγε ο Μανώλης ο Μικέλης προηγουμένως ότι ένας φίλος του στην Ιταλία τον είχαν εξεγράψει οι γιατροί. Είχε καρκίνο σε όλο το σώμα, ο οποίος δεν έπινε, δεν κάπνιζε, δεν έκανε τίποτα από, από αυτή τη ζωή που κάνουν μερικοί. Και μόλις έμαθε ότι είναι να πεθάνει, άρχισε και έπινε συνέχεια. Ξενύχταγε τα πάντα. Μπουκάλια ουίσκι κάθε μέρα, εν τέλει περάσανε 2 μήνες, 4, ένας χρόνος, 2 και στα 5 χρόνια πέθανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά όχι από καρκίνο, από κύρωση του ύπατος. Ο Μανώλης Μικέλης με παρακάλεσε να μην πω πότε γεννήθηκε.
0: Αυτό δεν άρεσε.
1: Γεννήθηκε το 1924 στην Αθήνα. Σπούδασε μουσική κοντά στον Αντώνη το Σκόκο για 6 περίπου χρόνια και αναγκάστηκε να σταματήσει λόγω γερμανικής κατοχής. Μετά το θάνατο του πατέρα του, ανάλαβε τις ευθύνες της οικογένειάς του. Αναγκάστηκε να δουλέψει και έτσι το 1942 αρχίζει την επαγγελματική του σταδιοδρομία, όχι όμως σαν πιανίστας. Ο Μανώλης τότε έπαιζε ακορντεόν. Και αυτό γιατί ο νεαρός τότε, και τώρα βέβαια, Μανώλης Μικέλης, δεν είχε ούτε την απαιτούμενη πείρα, αλλά ούτε και τις γνώσεις. Μια και ένας πιανίστας τότε έπρεπε να τα παίζει όλα αυτές τις ρομάτζες, τσιγκάνικες μελωδίες, ελληνικά μοτίβα, ρώσικα, ευρωπαϊκά κτλ. Έτσι ο Μικέλης παίζει ακορντεόν και αρχίζει και τις εμφανίσεις του στο ελληνικό ραδιόφωνο, με το δικό του κουαρτέτο και με το κουιντέτο του Μίμη Πλέσσα. Ενώ παράλληλα ηχογραφεί και δίσκους με τον Κώστα Καπνίση και τη Μέρι Λό. Είναι εκείνη η εποχή που, ίσως και λίγο νωρίτερα, που είχαν αρχίσει να εμφανίζονται στην Ελλάδα τα πρώτα σπέρματα της τζαζ. Ο Μικέλης μαζί με τον Μπλέσσα, τον Μιχάλη τον Οικονόμου και μερικούς ακόμα μουσικούς της εποχής εκείνης δημιουργούν έναν πυρήνα τζαζ που αρχίζει να παίζει στα πάρτι που γινόντουσαν εκείνη την εποχή και σιγά σιγά ένας περίγυρος αρχίζει να διαμορφώνεται γύρω από αυτή τη μικρή ομάδα που σύμφωνα με τις πληροφορίες της τότε εποχής λένε ότι είχαν φτάσει στα 400 άτομα. Αυτή η παρέα και η μουσική αλλά και αυτοί που τους ακολουθούσαν κάνει αισθητή την παρουσία της στο χώρο της Αθήνας σε όλα τα πάρτι της εποχής και οι επιτυχίες του Benny Goodman, του Artie Shaw, του Art Tatum, του Duke Ellington γίνονται λίγο πολύ η μόδα της εποχής. Το 1950 ο Μανώλης Μικέλης φεύγει από την Ελλάδα και πάει στη Βηρυτό. Εκεί μένει 3,5 χρόνια και προσπαθεί να αναπληρώσει το χαμένο καιρό. Τα μαθήματα που είχε διακόψει στην Ελλάδα λόγω της γερμανικής κατοχής και καθηγητή στο ΟΔΙΟ έχει τον Ζαν Ραμπάτ, ο οποίος είχε πάρει και το βραβείο του ΟΔΙΟ της Μόσχας. Ο ίδιος ο Μανώλης σε μια συζήτησή μας που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια μου είχε πει ότι διάβαζε 14 ώρες την ημέρα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, και επίσης το βράδυ αυτά όλα για να μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα του ΟΔΙΟ. Και το βράδυ παράλληλα δούλευε και σε ένα κλαμπ. Τώρα το πότε κοιμόταν είναι πάλι ένα πρόβλημα που είναι του Μανώλη, όχι δικό μου. Μετά τη Βηρυτό, το 1954, ο Μικέλης πηγαίνει στην Ιταλία. Εκεί υπάρχει μια, όχι πάρα πολύ, αλλά έτσι ένα καλύτερο, μια καλύτερη κατάσταση γύρω από την τζάζ από ό,τι στην Ελλάδα. Υπήρχαν 2 πάρα πολύ καλοί drummers Ιταλοί. Ο ένας από αυτούς, ο Νίκ Νταολάμο, μαζί με τον σαξοφωνίστα τον Νίκολα Φρέτσα, συνεργάζονται με τον Μικέλη και εμφανίζονται σε διάφορες ιταλικές πόλεις, αλλά πιο πολύ στο Μπάρι. Παίζαν διάφορα κομμάτια, ιταλικά, από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά που και που παίζαν και λίγο τζάζ. Μετά την Ιταλία, ο Μικέλης βρίσκεται στο Παρίσι. Ήταν η εποχή που το Παρίσι είχε καθιερωθεί, άρχισε να καθιερώνεται, σαν τόπος συνάντησης πάρα πολύ γνωστών Αμερικανών μουσικών. Αρχίζοντας αυτό το πράγμα στο Παρίσι, άρχισαν να δημιουργούνται και τα κυκλώματα των ατζέντιδων και τα διάφορα άλλα καλλιτεχνικά γραφεία γύρω από τους μουσικούς της τζαζ και παρατηρείται το φαινόμενο πάρα πολύ δύσκολα να μπορεί να σταδιαδρομήσει Ευρωπαίος μουσικός στο Παρίσι. Και ήταν φυσικό βέβαια, αφού ήταν εκείνη την εποχή στο Παρίσι ο Art Blakey με το Horace Silver και τους Jazz Messengers, ο Λάιον Χάμπτον, ο Κένι Κλάρκ και πάρα πολύ μεγάλη μουσική. Ο Μικέλης έμεινε μερικούς μήνες στο Παρίσι, αλλά είδε ότι δεν γινόταν τίποτα και μάζεψε τα μπουγαλάκια του και βρέθηκε στη Γερμανία. Εκεί έπιασε δουλειά σε μια αμερικάνικη βάση έξω από τη Φραγκφούρτη, αλλά τα βράδια, επειδή η δουλειά του τελείωνε νωρίς, έβρισκε την ευκαιρία και έπαιζε στο Domicil Club. Εκείνη την εποχή στο Domicil Club έπαιζαν οι αδερφοί Μάγκεσδορφ, ο Έμιλ και ο Άλμπερτ. Μετά από λίγο καιρό, ο Άλμπερτ Μάγκεσδορφ έφυγε για μια τουρνέ στην Αμερική και ο Μικέλης συνέχισε να εμφανίζεται μαζί με τον αδερφό του, τον Έμιλ Μάγκεσδορφ, που έπαιζε άλτο σαξόφωνο, τον Πίτερ Ρούντολφ στον μπάσο και τον Γιώργη Σέρινγκ στα κρουστά. Στη Γερμανία, επίσης, εκείνη την εποχή είχε βρεθεί και το Modern Jazz Quartet. Και για δύο εβδομάδες περίπου, στο διάστημα των δύο εβδομάδων που έμεινε το Modern Jazz Quartet, είχε την ευκαιρία ο Μικέλης να συνεργαστεί με τον μπασίστα του γκρουπ, τον Percy Heath. Βέβαια, τα ταξίδια του Μικέλη δεν σταματούν στη Γερμανία. Για ένα μικρό χρονικό διάστημα βρίσκεται στο Μαρόκο και αμέσως μετά φτάνει στην Ισπανία, όπου μένει για 4 ολόκληρα χρόνια. Στη Μαδρίτη, δημιουργώντας τη Manny Kelly Orchestra και παίζοντας στο μεγαλύτερο κέντρο της Μαδρίτης, στο Pasapoga. Στο Pasapoga ο Μικέλης έπαιζε από τις 10 μέχρι τις 11 το βράδυ και αμέσως μετά εμφανιζόταν στο Whiskey and Jazz Club. Σε αυτό το club ο Μικέλης έπαιζε με την ορχήστρα του Quincy Jones, που τότε εκτός των άλλων συμμετείχαν οι Phil Woods, Porter Gilbert, Les Pan και Sahib Sihab. Είναι η εποχή που ένας μόνιμος πελάτης του Whiskey and Jazz είναι και ο Τέτε Μοντολιού, που κάθεται ακριβώς δίπλα από το Μικέλη στο πιάνο. Στην Ισπανία ο Μικέλης έκανε 4 δίσκους extended που είχαν αρκετά μεγάλη επιτυχία και ακουγόντουσαν για πολλά χρόνια αργότερα. Τη Manny Kelly Orchestra αποτελούσαν οι Μικέλη στο πιάνο, Πέντρο Ιτουράλντε τενόρο σαξόφωνο και κιθάρα, Γούλι Πέσερ τρομπέτα και τρομπόνι, ο Πίτερ Ρούντολφ μπάσο και ο Πιρ Γκιμπόρης drums. Ο Ιτουράλντε πριν από 3 ή 4 χρόνια, δεν ξέρω αν είναι και σήμερα, ήταν και ο διευθυντής ραδιοφωνίας της Μαδρίτης. Το σχήμα αυτό, η Manny Kelly Orchestra, ήταν σταθερή μέχρι το 1962, που ο Μικέλης γύρισε στην Ελλάδα, αφού όμως ξαναπήγε για λίγο στη Γερμανία και εκεί έπαιξε μαζί με τον Don Ellis και γνώρισε και τον George Russell. Ερχόμενος στην Ελλάδα, ο Μικέλης φτιάχνει μια ορχήστρα στην οποία συμμετείχαν, εκτός των άλλων, ο Τίτος Καλλύρης στην κιθάρα, ο Νίκος Τσεσμελής στο κοντραμπάσο, ο Κώστας ο Κοκκιναράς στο σαξόφωνο και στο Χίλτον δουλεύει για 12 περίπου χρόνια. Βέβαια, εκτός από τους μουσικούς που προανέφερα, πέρασαν αρκετοί μουσικοί από το σχήμα αυτό που είχε φτιάξει τότε ο Μανώλης ο Μικέλης, και όχι μόνο Έλληνες, πέρασαν και ξένοι μουσικοί. Ένας από τους ξένους ήταν και ο Τσικορία. Ήταν γύρω το 1967, που είχε έρθει με τον Stan Getz για κάτι εμφανίσει στο Λυκαβητό και κάθε βράδυ πήγαινε και όχι μόνο άκουγε τον Μικέλη, αλλά σήκωνε και τον drummer του. Δεν ξέρω αν ήταν ο Τζίμας τότε ποιος ήταν, αλλά σήκωνε και τον drummer και έπαιζε drums ο Τσικορία μαζί με τον Μικέλη. Βέβαια, έπαιξε και πιάνο μερικές φορές και ήταν ολοφάνερες οι επιρροές εκείνης εποχής του Τσικορία από τον Bill Evans. Ο Μικέλης ξαναβρίσκεται στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ένα workshop που κάνει ο Bill Russo στο Λονδίνο. Εκεί του δίνεται η ευκαιρία να παίξει στο Flamingo Jazz Club, το μετέπειτα Ronnie Scott. Εκεί λοιπόν ο Μικέλης έμεινε γύρω στις 15 μέρες και έπαιξε για 15 μέρες. Και όλα είχαν γίνει κάπως ξαφνικά και απροσδόκητα. Ένα βράδυ είχε αρρωστήσει ο πιανίστας και η ορχήστρα του Ronnie Scott έπαιζε χωρίς πιάνο. Ο Μικέλης τους άκουσε, τους ζήτησε να παίξει μαζί τους, τον άκουσαν και αυτοί και άρχισε να δουλεύει ο Μικέλης πλέον στην Αγγλία. Αλλά πάνω σε 15 μέρες τον σταμάτησε η αστυνομία γιατί δεν είχε άδεια εργασίας. Βέβαια, τώρα το να συνεχίσουμε να παριθμούμε είτε τις εμφανίσεις του Μικέλη, είτε τα session, είτε τη ζωή του, θα πάρει πάρα πολύ ώρα. Έτσι, σαν τελευταίο θυμάμαι εγώ, στην Αθήνα, στο Half Note, το session που είχε γίνει με τον Ray Brown και τον Grady Tate, κάτω από το βλέμμα του Milt Jackson και του Monty Alexander. Επίσης, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι και ο Ray Charles και ο Kenny Barrell και ο Άλμπερτ Μάγκεστροφ, μόλις ήρθαν στην Ελλάδα, το πρώτο που ρωτήσανε δεν ήταν που παίζουν, αλλά που παίζει ο Μανώλης ο Μικέλης. Εκείνη την εποχή ο Μανώλης ο Μικέλης έπαιζε στο Act 1, στην Ακαδημία, για όσους θυμούνται. Κλείνοντας, έτσι, αυτό το σύντομο, όχι ούτε βιογραφικό, έτσι, μια μικρή αναφορά στο Μανώλη τον Μικέλη, πρέπει να πω ότι ο Μανώλης δεν έχει ποτέ του μελετήσει ειδικά τζαζ. Ό,τι παίζει, το παίζει μόνο από ό,τι ακούει. Μελετάει, βέβαια, αλλά η μελέτη του είναι στην κλασική μουσική. Η δεξιοτεχνία, όπως λέει και ο ίδιος, απλά σε βοηθάει μόνο να παίξει σωστά. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει θέμα δεξιοτεχνίας. Είναι καθαρά θέμα feeling. Τι έχεις μέσα σου να πεις, και αυτό το βλέπουμε, λέει, να καθρεφτίζεται στο έργο όλων των μεγάλων της jazz. Και πράγματι, ένας μεγάλος της jazz, ο κιθαριστής Κένι Μπαρέλ, πριν από 4 περίπου χρόνια, ξημερώματα περίπου που έφευγε από ένα μέρος, είχε πει ότι αν η Ελλάδα είχε και άλλους μουσικούς σαν τον Μανώλη τον Μικέλη, σίγουρα θα μπορούσε να υπολογίζεται και σαν μια μεγάλη δύναμη. Δεν ξέρουμε αν ο Κένι Μπαρέλ είχε δίκιο, πάντως απόψε ο Μανώλης ο Μικέλης είναι μαζί μας. Και μαζί του είναι ο Τίτος ο Καλλύρης κιθάρα, ο Χρήστος ο Χήρας κοντραμπάσο και ηλεκτρικό, ο Τάκης Πατερέλης τενόρο σαξόφωνο, ο Γιώργος Λαβράνος drums. Πόσο

Ήταν ο Πάνος Ηλιόπουλος και η πόρτα που ανοίγει. Ακούσαμε αποσπάσματα από τη συναυλία που είχε δώσει το κουιντέτο του Μανώλη Μικέλη στις 11 Οκτώβρη του 1984 στο Δημοτικό Συνέακ του Πειραιά. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Χριστιανός και η Ντίνα Δυσλή.

Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται, ο καλύτερος θα μας το δει. Άκης Πατερέλης.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Οι Αριστόκατες είναι αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 1970 με εταιρεία παραγωγής στην Walt Disney Company. Αποτελεί την 20η ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Είναι βασισμένη σε μια ιστορία των Tom McGowan και Tom Rowe και έχει να κάνει με μια οικογένεια αριστοκρατικών γατιών που πέφτουν θύμα απαγωγής του μπάτλερ του σπιτιού ώστε να πάρει αυτός την περιουσία της κυρίας του η οποία προοριζόταν για τις γάτες της. Η γνωριμία τους με ένα αλυτό γατό όμως τις βοηθάει να επιστρέψουν στο σπίτι. Σκηνοθεσία Wolfgang Reitman. Μουσική George Burns.

Η μουσική του George Burns για το φιλμ «Οι Αριστόγατες», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 70 σε εταιρεία παραγωγής της Walt Disney. Αποτελεί την 20η ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Τις φωνές τους, χαρακτήρες, χάρισαν η Eva Gabor, Hermione Bradley, Phil Harris, Dean Clark και πολλοί ακόμα. Βγήκε στις αίθουσες για πρώτη φορά στις 11 Δεκεμβρίου του 1970 από την Walt Disney Studios Motion Pictures. Στο Παρίσι το 1910 η μητέρα γάτα Λέδη, η δούκισσα, και τα τρία της γατάκια, Μαρί, Μπερλιόζ και Τουλούζ, ζουν μαζί με την συνταξιούχο ντίβα της όπερας, τη Madame Αδελαίδα Μπονφαμίλ και τον Άγγλο μπάτλερ της, τον Έντγκαρ. Καθώς ετοιμάζει τη διαθήκη της μαζί με τον δικηγόρο της Ζορζ Οτκούρ, η Μαντάμ δηλώνει την περιουσία της στις γάτες της μέχρι αυτές να πεθάνουν και μετά το θάνατό τους να πάει στον Έντγκαρ. Ο Έντγκαρ κρυφακούει το διάλογο και καταστρώνει ένα σχέδιο για να εξαλείψει τις γάτες. I like a chicharoni like they make at home, or a healthy fish with a big backbone. I'm Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the alley cat. I've got that wanderlust, gotta walk the scene, gotta kick up highway dust. Feel the grass that's green. Gotta strut them city streets, showing off my E-clad. Yeah. Telling my friends of the social elite, or some cute cat I happen to meet, that I'm Abraham de Lacy, Giuseppe Casey, Thomas O'Malley, O'Malley the alley cat.

Η μουσική του George Benz για το φιλμ «Οι Αριστόγατες», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 70 από τη Walt Disney και που αποτελεί την 20η ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Σε 9 Δεκεμβρίου του 1961, ο Walt Disney πρότεινε στους Harry Title και Tom McGuire να βρουν μερικές ιστορίες με ζώα για να τις προσομοιάσουν σε ένα live action επεισόδιο σε δύο μέρη για το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Disney Wonderful World of Color. Μέχρι τον νέο χρόνο, ο McGowan είχε βρει αρκετές ιστορίες συμπεριλαμβανομένου και ενός παιδικού βιβλίου που μιλούσε για μια μητέρα γάτα με τα γατάκια της στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, ο Title, νιώθοντας πως ο Λονδίνο έχει προσθέσει ένα σημαντικό στοιχείο στην ταινία, τα 101 σκυλιά της Δαλματίας, πρότεινε το σκηνικό της ιστορίας με τις γάτες να τοποθετηθεί στο Παρίσι. Ακολουθώντας μια κατέργαση πλοκή, η ιστορία αφορούσε δύο υπηρέτες, έναν μπάτλερ και μια καμαριέρα, οι οποίοι θα κληρονομούσαν την περιουσία της εκεντρικής κυρίας τους μετά το θάνατο των κατοικίδιων γατών της και επικεντρώνεται στις αδυναμίες και τις ηλίθιες προσπάθειές τους να εξοντώσουν τα γατιά.

Μουσική του George Burns και το φιλμ «Οι Αριστόγατες», την αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων που κυκλοφόρησε το 1970 και που είναι η 20η ταινία κινουμένων σχεδίων της σειράς «Τα κλασικά της Disney». Η ταινία σημειώνεται ως το τελευταίο project που εγκρίθηκε από τον ίδιο τον Walt Disney, καθώς πέθανε στο τέλος του 1966 πριν από την κυκλοφορία της ταινίας. Είχε ωστόσο δουλέψει για την ανάπτυξη της ιστορίας αυτού του φιλμ «Bernard και Bianca, κομμάντος της σωτηρίας» του 1977 στις αρχές του 1962. Οι Αριστόγατες πήραν θετικές κριτικές κατά την πρώτη τους κυκλοφορία και είχαν πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Άλλη μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής έχει ξεκινήσει εδώ στον 958 εδώ και 5 περίπου λεπτά. Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Χριστίδης τη φορά αυτή στον ήχο και πρώτος ο Λούκας Νέλσον, ο γιος δηλαδή του θρύλου της Outlaw Country, Willie Nelson, που μαζί με τους Real of the Promise που τον συνοδεύουν ακούσαμε σε ένα από τα τελευταία τους τραγούδια, το Throwing Away Your Love, τραγούδι από τον δίσκο τους με τίτλο A Few Stars Apart. Από αυτόν θα είναι και το επόμενό μας, είναι το Perennial Bloom.

και από την Καλιφόρνια, φίλοι και φίλες, βόρεια και ανατολικά μεταφερόμαστε τώρα, στη Νέα Υόρκη για την ακρίβεια, και στους θρύλους του hard rock, του heavy metal και πολλών άλλων παρακλαδιών, τους Blue Oyster Cult. Ένα από τα τελευταία και για αυτούς τραγούδια, το Secret Road.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

από τα πλέον αγαπητά συγκροτήματα στη χώρα μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη δεκαετία του 80, οι Σκοτσέζοι Waterboys. Τους ακούσαμε μόλις σε ένα από τα σχετικά τελευταία τους τραγούδια, το My Wanderings in the Weary Land. Συνεχίζουμε, Βρετανός και ο επόμενος της σημερινής μας συντροφιάς, μόνο που εδώ και αρκετά χρόνια ζει στη Νέα Υόρκη. Ο λόγος για τον Luke Tuxierer που εδώ σήμερα θα ακούσουμε στο Sudden Getaway.

Πρώτη μεγάλη βουτιά πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, με το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Στο 1985 βρεθήκαμε παρέα με τους Green on Red και το ακόμα γοητευτικό, παρά τα 40 περίπου χρόνια που σέρνει πίσω του, 16 Ways. Και πάλι όμως πίσω στις μέρες μας με τον John White, την κινητήρια δηλαδή άλλοτε δύναμη, τον White Stripes. Heidi Ho από τον φετινό του δίσκο με τίτλο Fear of the Dawn.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

δύο τα τραγούδια που ακούσαμε στη σειρά Φίλοι και Φίλες. Το πρώτο και πάλι ένα από τα καινούργια τραγούδια του Jack White ήταν «Ιωσόφο Μπάια», ο τίτλος του, ενώ το δεύτερο ήταν ενός νέου και πολλά υποσχόμενου ουαλού rock bluesman από την Μινεσότα του Thomas Aban και είχε για τίτλο ένα απλό «Αχ». Συνεχίζουμε όμως άλλη μια βουτιά πίσω στο χρόνο τώρα, μάλιστα αυτή θα είναι ακόμη μεγαλύτερη από την προηγούμενη, αφού θα μας πάει καρφί στο 1973. «Let Me Roll It» από τον Paul McCartney και τους Wings.

Και από το 73, φίλοι και φίλες, στο 71 και από τους Wings του Paul McCartney στους Rolling Stones. Στο I Got The Blues τους ακούσαμε μόλις από τον δίσκο του Sticky Fingers και ταχαίως αναδυόμενοι, όχι ακριβώς πίσω στις μέρες μας, αλλά κάπου σαφώς κοντύτερα σε αυτές, συναντούμε τους Little Lakes, το εκφραστικό δηλαδή όχημα του Skip McDonald, ο οποίος με αυτό συνδυάζει τα blues και την reggae. Σε δύο κομμάτια θα τους ακούσουμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον, I Got The Blues και Down and Dirty. Χρήστος Χριστίδης στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας μέχρι αύριο.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της ΕΡ3 με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Έναρξη με νέο δίσκο των μουσικών του κόσμου. Ο Γκαουσού Σόμπρα Κουγιατέ μας έρχεται από το Μάλι και η μουσική του είναι ριζωμένη στην παράδοση Μαντέ σε συνδυασμό με blues, soul, latin και rock ήχους. Είναι κιθαρίστας στον κιτάρι Μπάρο και το Σόμπρα Dance είναι η νέα προσωπική του δουλειά, συμπαραγωγή με την Καρολίνα Βαλέχο. Να πούμε πως ο Γκαουσού κατάγεται από οικογένεια Γκριό, ο πατέρας του είναι κιθαρίστας, γνωστός ως Τζάνγκο, Αντάμα Κουγιατέ το αληθινό του όνομα. Και να πούμε επίσης ότι είναι αναφορά ο τίτλος του δίσκου στην πατρίδα του Σόμπρα και στο παρατσούκλι του. Φωνητικά κάνει η Μαριάμ Κουγιατέ. Στη δουλειά αυτή ακούσαμε τη σύνθεση Νιάμπα και συνεχίζουμε με το Φαντιάλα. Να πούμε πως το Σόμπρα Ντάνς μας ταξιδεύει σε ένα εκπληκτικό ταξίδι από τα ποτάμια μέχρι τις ερήμους του Μάλι, διασχίζοντας τον ωκεανό από τον νότο έως τον βορρά. Καλή σας ακρόαση.

Ο Μουσατή είναι χαρισματικός κιθαρίστας και παραγωγός στην πόλη Ακαντές του Νίγηρα, μεγαλωμένος στην πλούσια πολιτισμικά περιοχή της Σαχάρας, βυθίστηκε στις μουσικές παραδόσεις του λαού του στον Τουαρέγκ από νεαρή ηλικία και το άλμπουμ Ταρτίτ είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα των επιρροών του. Θα ακούσουμε την πρώτη σύνθεση, Τάρχα Λιάτ Άλε.

Τέταρτη την υπογραφή του Μουσατή από το Νίγηρα, το άλμπουμ αυτό ηχογραφήθηκε πριν από 2 χρόνια περίπου, μιξαρίστηκε και κυκλοφόρησε πρόσφατα από την Mixto Records. Όπως λέει ο Μουσατή, ο δίσκος αντικατοπτρίζει τους ευρύτερους στόχους μου ως τραγουδοποιού. Θέλω με τα τραγούδια μου να μεταφέρω μηνύματα ειρήνης και αγάπης. Θέλω η μουσική μου να μιλάει για ενότητα και να ενθαρρύνει την ειρήνη. Θα ακούσουμε τη δεύτερη σύνθεση, Drach en Darha.

όμορφη πόλη με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη εδώ στην, στον 958 της ΕΡΤΡΙ, ο Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, η ΕΣΥΜΑΣ γράφει 958, αφήνετε κενό του μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. New Jazz Underground, ένα αμερικάνικο τρίο, καινοτόμο και δημιουργικό. Η μουσική του σωματώνει ήχους jazz, blues, latin, pop και hip hop. Abdias Armenteros, Sebastian Rios και TJ Reddick τα μέλη. Γνωρίστηκαν στο Juilliard, εκεί όπου φοιτούσαν, και το Hooties είναι το εντυπωσιακό τους άλμπουμ που δημιουργεί μεγάλες προσδοκίες και για την συνέχεια. Ακούσαμε την σύνθεση Pseudo Latin Vibe και συνεχίζουμε το Side Tracked.

Και συνεχίζουμε τον Έμετ Κοέν, Αμερικανό πιανίστα, συνθέτη και εκπαιδευτικό. Είναι ευρέως αναγνωρισμένος για την δεξιοτεχνία του. Έχει αναδειχθεί σε κεντρική φιγούρα της σύγχρονης jazz. Παιδί θαύμα, ξεκίνησε μαθήματα πιάνου με τη μέθοδο Σουζούκη σε ηλικία 3 ετών. Γρήγορα ανέπτυξε μια μουσική φωνή που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια, κομψότητα και ένταση. Ο θελικός σαξοφωνίστας Μπένι Γκόλσον σχολίασε για τον Έμετ πως έχει πολλά να πει. Νέα δουλειά, το Universal Truth, το εορταστικό άλμπουμ που υποκλίνεται στη μνήμη των αθανάτων του Miles Davis, του John Coltrane και του Jimmy Heath. Και υπάρχει ένα κοινό μεταξύ τους, η τριπλή εκατοετηρίδα φέτος. Το πρώτο κομμάτι που θα ακούσουμε από τον δίσκο του Emmett Cohen είναι το Blue Train του John Coltrane.

Συμμετέχει στην αναζήτηση του Κολτρέιν για την παγκόσμια αλήθεια ο ίδιος ο καλλιτέχνης ο Έμετ Κόεν, και θα ακούσουμε συνέχεια Gingerbread Boy του Jimmy Heath.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, των 958 της ΕΡΤΡΙΑ με νέες κυκλοφορίες, όπως κάθε Τετάρτη, συντροφιά με την Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ανδρέα Κοράνη στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή ήταν η Carl Hector and the Malcoons, crowdfunk από το Μόναχο. Κυκλοφόρησαν τον τέταρτο δίσκο του Γιόλεκ, που εμβαθύνει στην ιστορία του crowd rock. Βαθιά ριζωμένη αυτή η ιστορία στο έδαφος της πατρίδας τους. Τρία από τα πιο επιδραστικά σχήματα του είδους ξεπήδησαν από το Μόναχο, Amundul, Popol Vuh και Embryo. Τα μέλη των Carl Hector and the Malcoons διαμόρφωσαν έναν ήχο ο οποίος υιοθετεί την πειραματική προσέγγιση της κλασικής εποχής του crowd rock, και το Γιόλεκ συμβολίζει έναν αθώο τρόπο σύνθεσης και αυτοσχεδιασμού, απαλλαγμένα και τα δύο από τις επιρροές του σύγχρονου περιβάλλοντος και διατηρώντας έναν παιδικό τρόπο ακρόασης ήχων. Ακούσαμε τη σύνθεση Go Caravan και συνεχίσουμε με το Space Race.

Ο Σαρανγκούντα μας έρχεται από την Αμερική, αλλά έχει ως βάση του την Αγγλία. Οι επιρροές του είναι soul της Motown κυρίως, την οποία αγάπησε χάρη στο My Girl των Temptations, στην μεγάλη αυτή επιτυχία τους. Να πούμε ότι κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του Come Around and Love Me το 2023 στην εξαιρετική Dapton Records, όπως και το καινούριο του άλμπουμ Doctrine of Love. Ακούμε το πρώτο κομμάτι, Burning Temptation.

Jalen Gonda και η Retro Soul που αγαπάμε, η Soul της Dapton Records, αυτή η σπουδαία εταιρεία η οποία στεγάζει πολλούς καλλιτέχνες του είδους. Και θα σας αφήσουμε με το κομμάτι Doctrine of Love, την νέα δουλειά βέβαια των Gonda. Να ευχαριστήσουμε όλους εσάς την ακρόαση επικοινωνία, τον Ανδρέα Κοράνη που ρύθμισε τον ήχο, η Πία Βακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης με νέες κυκλοφορίες όπως κάθε Τετάρτη. Εμείς σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Γεια σας.

Παραγωγή παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ 3.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Ένα μεσημέρι της Παρασκευής, 26 του Ιούνιου, που αρχίζει και ανεβαίνει σιγά σιγά και η θερμοκρασία και ανεβαίνει σιγά σιγά και η ζέστη του καλοκαιριού. Ένα μεσημέρι της Βόλτας που η πρώτη σελίδα σίγουρα στρέφεται στο δράμα στη Βενεζουέλα. Από χτες τα μάτια και το ενδιαφέρον του κόσμου στραμμένο σε αυτή την κακοπαθημένη χώρα που δεν της έφτανε μονάχα το να έχει 10 χρόνια εμπάρκο και οικονομικούς αποκλεισμούς και φτώχεια. Ήρθαν και αυτά τα δύο χτυπήματα του εγκέλαδου, τα τρομακτικά, 7,2 και 7,5, δύο σεισμοί, και είναι πραγματικά